10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Να εγώ. Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Fair στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
0: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Δρόμος 89,8.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Στα Κύθυρα υπάρχει ένας μικροοργανισμός που λένε Κυθυρίσκους Παραγαμιάνι.
2: Α, δεν τον είδα τον Παραγαμιάνι.
1: Έφυγε αφού έκανε την ανακάλυψη.
3: Και έτσι τα Κύθυρα ποτέ δεν θα τα ξαναδούμε.
1: Αυτός.
2: Συγγνώμη, ο Παραγαμιάνι ήταν επιστήμονας.
1: Ήταν ο επιστήμονας που βρήκε τον Κυθυρίσκους.
2: Ακέτωσε το όνομα των Κυθύρων και το δικό του.
1: Παραγαμιάνι. Παραγαμιάν
2: δηλαδή,
1: τον λέγανε αυτόν.
2: Είμαι στα βουνάρια και βρίσκω κάτι, το ονομάζω Βουνάριους Κορδονίσκους.
1: Α, Κορδόνιους.
2: Δεν μ' αρέσει ο Κορδόνιους.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Όταν συναντάτε κάποιον, ξέρεις, είναι αυτές οι αμήχανες κουβέντες που.
2: Πείτε γίνεται... μια καλημέρα όταν συναντάτε κάποιον, καταρχάς.
1: Πρώτον, πείτε μια καλημέρα.
2: Όχι μέρα.
1: Πολύ καλημέρα. Σωστό. Έτσι, χαμογελαστή, ωραία. Ναι. Δεύτερον, μην πείτε το καλή δουλίτσα.
3: Τι, υπάρχει καλή δουλίτσα.
1: Βλέπω τώρα μια κοπέλα που συναντηθήκαμε εδώ έξω. Πολύ γλυκά, πολύ ωραία. Καλή δουλίτσα.
2: Γιατί ρε φίλε, τι σε πειράζει.
1: Πολύ μίζερο μου κάνει.
3: Όχι, ρε, δεν είναι ωραία.
1: Ήθελα να παραιτηθώ επιτόπου με το που είμαι καλή δουλίτσα.
2: Σου βγάζει δουλεία.
1: Καλή δουλίτσα.
2: Σαν να είσαι δούλο.
3: Βγαίνει και αυτό λίγο.
1: Σε πολύ ψυχολογικά το καλή δουλίτσα. Πες μου, ας πούμε, έμπαινε παιχταρά μου.
3: Ναι,
1: να χαρώ.
3: Ναι, ωραίο. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει το καλή Παναγιά.
2: Αν σου είχε καλή Παναγίτσα θα ήταν.
3: Όχι, όχι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Deadlift, μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση γεμάτη ένταση, ανατροπές και δυνατές στιγμές. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 20 περιόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό.

0: περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
2: Τι βλέπεις?
1: Το νόημα της ζωής.
3: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
2: μπουχός.
3: Αληθή.
4: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
5: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε! Eurojackpot!

0: τα αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Ο δρόμος παρουσιάζει.
10: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
9: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Παίζει να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει τον τελευταίο διάστημα.
2: Είσαι μισός.
1: Όχι, είμαι ολόκληρο.
3: Είναι υπέροχο.
1: Είμαι πάρα πολύ ωραίο.
3: Δεν έχει γίνει tag.
1: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
3: Όχι, ρε παιδιά.
1: Δεν πουθενά το όνομα.
3: Παιδιά, να σα πω, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλε.
4: Σα
3: το λέω ειλικρινά.
1: Κάποιο που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό. Ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει.
2: Τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Αν ξεκινήσει με ένα μολύβι και κάνει μια συνεχή γραμμή, θα κάνει 56 χιλιόμετρα.
2: Όχι
1: χιλιάδε. 56 χιλιόμετράκια. Τα οποία δεν είναι λίγα. Ξεκινάει από εδώ μέχρι να σπρώξει.
3: Ναι, γιατί είχαμε πει κάτι 1,5 χιλιόμετρα.
1: Χιλιάδε χιλιόμετρα είναι δυνατόν.
2: Ανάλογα από χιλιάδε χιλιόμετρα.
3: Πώ το ξύνει. Πώ το ξύνει. Πώ το ξύνει το μολύβι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων. Περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένετε, να μην πω τώρα τι παραμένετε, άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση και δεν μαζεύετε τις ρημάδες στις τέντες σας και δεν μπορεί να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρε, φίλε.
2: Μάζεψε τώρα. Μάζεψε
1: τη.
2: Πόσο δίκιο έχει αυτό, κρακρούκα ακούγονται το βράδυ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σοφάκι μας, με τι ασχολείστε?
2: Είμαι αρχαιολόγος.
1: Μια γυναίκα αρχαιολόγος εκτιμάει πολύ περισσότερο έναν μεγαλύτερο άντρα. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καταλαβαίνει την αξία.
3: Βέβαια,
1: τόσο βλέπει σε μένα κάτι.
3: Σαν έβριμα θα σε βλέπει. Σαν έβριμα.
2: Και η αξία, βέβαια. Και μεγαλώνει και η ίδια η αξία.
1: Και μεγαλώνει η αξία, ακριβώς.
4: Εκτός βέβαια, αν ισχύσει και το άλλο, ότι με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι συνέχεια στη δουλειά σου, μετά όταν τελειώνει από εκεί, θες κάτι τελείως διαφορετικό. Θες κάτι να αλλάξει τελείως. Άρα όταν είναι αρχαία, μετά θες ένα πιπίνι, ξέρω εγώ, σαν τον Κορδόνι, για να πας σε κάτι, να υπάρχει μια αντίθεση στα πράγματα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ.
0: Νούμερο 4.
6: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθυρό σου. Κι ο καπνίσμα σκοτώνει.
0: Νούμερο 3.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
2: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
3: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
8: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
7: Εσύ, ειδική αγωγή?
8: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
7: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
8: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
7: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
8: Your University, your choice.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win!

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε.
2: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
6: Μπέικον. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
7: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
6: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
7: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
7: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
6: Μπέικον. Στο θέατρο Άνεσης.
7: Προπόληση 210-00-80-900.
6: Και more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Απεχθάνω με τους γονείς που δεν βάζουν όρια στα παιδιά τους.
2: Συμφωνώ.
1: Απεχθάνω με τους γονείς. Είμαι τις προάλλες στη Χασαποταβέρνα πάνω από τη λίμνη Τριχονίδα.
3: Μάλιστα.
1: Είναι ένα παιδάκι από παρακείμενο τραπέζι το οποίο μας έχει κάνει όλους όπα, όπα, ουρλιάζει,
3: τι κάνει,
1: τρέχει, φωνάζει. Αφού τα έχει κάνει όλα αυτά στο πέφτει.
2: Ήρθε και σου πήρε το παϊδάκι.
1: Έρχεται και μου παίρνει μια πατάτα.
2: Α, ακόμα χειρότερα.
1: Έρχεται και
3: από
1: βάζει
3: το ξέρω τραπέζι.
1: Ναι, παιδί μου, βάζει τη χερούγλα του και μου παίρνει μια τηγανίτη πατάτα.
3: Μια
2: το κυνήγησες.
1: Να μαζέψει τα ξερά του.
2: Θα σας στείλω το λογαριασμό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Δρόμος 89,8 είναι 7 ακριβώς. Τέτοια συνέπεια δεν υπάρχει, παιδιά. Ραντεβού κανονικό. Ελπίζω και εσείς να είστε στη θέση σας. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος. Είναι η Κατερίνα Καραβάτου.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Και βεβαίως είναι ο κύριος Κορδόνης, ο Γιάννης Κορδόνης.
3: Καλημέρα.
2: Τι γίνεται,
1: είναι
2: τι γίνεται.
1: Ο Χρήστος ο Σαράντος απέναντί μας. Είναι και η Αθηνά. Είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα. Καλημέρες, καλημέρες.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να πω μπράβο στους ανθρώπους. Γιάννη, υπήρχε κυκλοφοριακό κόλλημα στον παράδρομο της Κυριακής.
3: Δεν σου έχω πει να πηγαίνεις στον παράδρομο.
2: Δεν πήγα, το είδα, διότι υπήρχαν σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι που τρέχαν στο διάδρομο.
1: Τι θα πει κάποιος που σήμερα είναι πάλι στην κίνηση, σε λίγο που θα ξεκινήσει η μεγάλη κίνηση, τι θα πει?
3: Τι θα πει.
1: Πάρτα αυγό και κούρευτο. Γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αυγού. Γιορτάζουν τα αυγά. Γιορτάζουν όλες, Γιάννη, οι φράσεις,
3: κότες,
1: παροιμίες γύρω από το αυγό, όπως ταινίες, παροιμίες, φράσεις, πάρτα αυγό και κούρευτο, όπως είπαμε, και άλλες πολλές που θα πούμε.
3: Με πορδές δεν βάφονται αυγά.
1: Όχι, ναι, μπράβο, τι το
3: λες. Όχι, ρε φίλε, πάρα πούμε παροιμίες δεν θα πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι, θα μπορούσα να μην είναι η δεύτερη.
1: Σε εσένα ήθελα να απευθυνθώ.
2: Ναι.
1: Άλλο.
2: Δεν μου έρχεται κάποια παροιμία. Στην
3: κότα έκανε τα αυγό ή το αυγό την κότα.
2: Σωστό. Αλλά μου έρχονται πάρα πολύ ωραίες συνταγές με αυγά. Ναι. Επίσης υπάρχει.
1: Πρωινό.
2: Θέλω να λύσουμε αν, ας πούμε, το αυγό τελικά προκαλεί χοληστερίνη ή όχι.
3: Κάτσε στα αυγά σου, θα έλεγα εγώ.
2: Κάτσε στα αυγά σου καλύτερα, ναι.
1: Το αυγό του φιδιού.
2: Το αυγό του φιδιού. Δεν είναι παροιμία, βέβαια.
1: Όχι, είναι ταινία Μπέρκμαν.
3: Βέβαια.
1: Πολλά ωραία θα ακούσετε σήμερα στην εκπομπή μας, εδώ λοιπόν, και αν δεν έχετε καμία αντίρρηση, να ξεκινήσουμε.
2: Ναι, απλά ήθελα, επειδή δεν έγινε σαφές αυτό που είπα, εννοούσα να μπερδευτεί ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
2: Εδώ στον Κυφισό που υπάρχει αυτό το τεράστιο γυμναστήριο, εκεί ήταν
1: η κίνηση.
2: Α, okay. Από τη μέσα πλευρά, γιατί οι άνθρωποι κάνανε διάδρομο, πρέπει να ήταν 50.
1: Άρα αποφεύγετε τη γυμναστική πρωί-πρωί.
2: Όχι.
3: Τι εννοείς διάδρομο στο γυμναστήριο?
2: Ναι, αυτό εννοώ. Α, δεν το κατάλαβες ούτε εσύ.
3: Δεν το κατάλαβα, όχι.
2: Ούτε το κατάλαβες.
1: Όχι. Όχι, κανείς δεν κατάλαβε, αλλά δεν έχει σημασία.
2: Γι' αυτό και.
3: Κάνανε 50 άνθρωποι διάδρομο. Πρωί-πρωί κάνανε διάδρομο. Δεν πάει καλά ο κόσμος.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιαρισμένη λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο.
1: Τι έπαθες, Γιάννη, τι?
3: Ακολουθώ το μοτίβο.
2: Το
3: mood της φάσης, ναι. Κατά τα άλλα όλα καλά.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Λίγες νεφώς αναμένονται σήμερα στην Αττική, χωρίς πιθανότητα βροχής, θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 6 και εντάξει το σκηνικό με τη μητέρα στη Γαλλία που δέρνει το γιο της στη μέση του δρόμου λόγω της συμμετοχής του στα επεισόδια είναι από τα πιο αβασία.
1: Το λέγαμε Γιάννη,
0: Κατερίνα. Είναι τρομερό γιατί είναι αυτός μέσα στα επεισόδια. Μου θυμίζει ακριβώς αυτό που λέγαμε για το Σύνταγμα που είχε γίνει εδώ πριν κάποια χρόνια. Με έναν πιτσιρικά.
2: Με τη ζακέτα.
0: Ναι.
2: Αυτό. Όχι.
0: Δεν ήταν με τη ζακέτα τότε. Ήταν το κυνηγούσε να φύγει από τα επεισόδια.
2: Ναι.
0: Και μπήκε εξαγριωμένη μέσα. Ακριβώς το ίδιο έγινε και στη Γαλλία. Μάλιστα ναι. Τον αρπάζει και του ρίχνει και μερικές φάπες για να βάλει μυαλό.
1: Χαμός στη Γαλλία. 10η μέρα συνεχίζονται. Βλέπω εδώ τώρα οι διαδηλώσεις και γίνεται όλο και πιο έντονο αυτό.
0: Αυτό με τον πυροβολισμό. Με τον αστυνομικό που πυροβόλησε έναν...
1: Ήταν πυροβολισμός από αυτές τις βόμβες χειρομοβίδες κρότου λάμψης που λέμε.
0: Τραυματίστηκε ο πιτσιρικάς.
1: Έχασε το χέρι του. Και η έρευνα είναι αν ήταν κάτω τώρα η χειρομοβίδα και την έπιασε το παιδί ή αν πήγε κατευθείαν στο χέρι του. Όπως και να έχει τώρα το θέμα είναι... Ότι ένα παιδί 15 χρονών ακροτηριάστηκε σε διαδηλώσεις.
0: Συνεχίζονται.
1: 10η μέρα. Είναι οι Γάλλοι σε αυτά, ρε παιδί μου, είτε είναι μαθητές, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι συνταξιούχοι. Όλες οι κατηγορίες όταν διαμαρτύρονται το έχουν. Είναι DNA οι Γάλλοι.
2: Είναι
1: δεν
2: μέσα
1: ξέρω
2: στην
1: τι
2: κουλτούρα
1: είναι.
2: Τους.
1: Είναι.
0: Έχει ξεκινήσει από τη Γαλλική Επανάσταση.
2: Από Γαλλική Επανάσταση. Και άλλοι λαοί έχουν κάνει
1: έχει
2: επανάσταση.
1: Έχει
2: αλλά
1: μέσα
2: τους... δεν κάνουν τέτοιες διαδηλώσεις.
0: Όχι, δεν έχουν κάνει κι άλλοι λαοί επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση είναι η πιο πρωτοποριακή. Είναι αυτή που σηματοδότησε όλες τις επαναστάσεις. Δηλαδή δημιούργησε μια καινούργια κατάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση είναι μοναδική. Και δεν το λέω εγώ. Το λένε όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί πώς επηρέασε και τις επόμενες επαναστάσεις, δηλαδή και την Ελληνική Επανάσταση και στη Σερβία, στη Λατινική Αμερική, παντού.
1: Το πρώτο αποτέλεσμα πάντως που κατάφερα να πετύχουν είναι ότι θα αποστείλει 3.000 αναπληρωτές καθηγητές.
2: Ορίστε.
1: Το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας, γιατί είναι τεράστια τα κενά που υπήρχαν. Ήταν ένας από τους όρους και τώρα είναι... μία πρώτη νίκη, ας το πούμε έτσι. 3.000 καθηγητές σε όλα τα σχολεία της χώρας.
0: Να πούμε ότι σε λίγο θα παίξουμε Letter Game. Ετοιμαστείτε λοιπόν. 2.11.18.91.8.98. Γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Ένα γεύμα αξίας 80 ευρώ για μια ξέχαστη βραδιά στην καρδιά της Αθήνας.
2: Είναι στο Sol Luna, δηλαδή εκεί που ο ήλιος συναντά το
1: φεγγάρι.
2: Και εκεί θα σας προσφέρουν εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails. Η ατμόσφαιρα θα είναι απαράμιλης κομψότητας. Εσείς θέλετε να πάτε, οπότε πάρετε ένα τηλέφωνο στο 211 18 91 898.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 13 και θα παίξουμε Letter Game. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Λίγο πιο δυνατό.
4: Είστε λίγο από το βάθος.
3: Θα το φτιάξουμε.
5: Ναι, είμαι στο τρένο.
4: Είστε που είστε?
6: Σε πηγάδι.
5: Στο τρένο.
4: Πρώτη φορά μιλάμε με κάποιον από το τρένο.
3: Είστε μέσα στο τρένο, σε βαγόνι είστε τώρα?
5: Βαγόνι.
3: Κάθεστε ή είστε όρθια?
5: Όρθια.
3: Είστε όρθια, κρατιέστε δηλαδή από το, με το χερούλι και μετά άλλο έχετε το κινητό, από τη χειρολαβή.
5: Έτσι.
3: Ωραία, ωραία.
4: Εκπληκτικό το βρίσκω αυτό.
6: Προς Κηφισιά ή προς Πειραιά, προς τα πού πάτε?
5: Πειραιά.
3: Το όνομά σας?
5: Ζωή.
4: Γεια σου ρε Ζωή.
3: Λοιπόν Ζωή, θα παίξουμε με ένα πολύ ωραίο γράμμα που είναι το όμικρον.
6: Μπορείτε να πείτε στους γύρω γύρω αν είναι να βοηθήσουν.
4: Ναι, να βοηθήσουν οι άνθρωποι.
6: Για παρέα είναι στο βαγόνι. Αυτό το βαγόνι όμως, όχι από άλλα βαγόνια.
3: Πείτε δυνατά, παίζουμε με το όμικρον, για πείτε το.
5: Παίζουμε με το όμικρον.
3: Ωραία, πάμε λοιπόν. Ζώο.
5: Βροκοτάντης.
3: Όνομα.
5: Ορέστης.
3: Πράγμα.
5: Άλλο.
4: Όταν βρέχει,
3: φυτό.
4: Όταν βρέχει την κρατάμε.
5: Ομπρέλα.
3: Φυτό, μπράβο, φυτό.
5: Οτασία.
6: Σωστό.
3: Φαγητό.
4: Παγκόσμια μέρα του αυγού σήμερα.
3: Μπράβο.
5: Αυγό, όχι.
6: Χτυπάς πολλά αυγά.
3: Ομελέτα, μπράβο. Ναι. Πόλη.
5: Ολυμπία.
3: Επάγγελμα.
5: Αυγοντιάτρε.
3: Ομάδα.
5: Ολυμπιακός.
3: Λίμνες, ποδάνια, βουνά.
5: Όλυμπος.
3: Και χώρα.
5: Ουρουπάι.
3: Μπράβο!
4: Εξαιρετικά Ζωή, και μέσα στο τρένο και όρθια και να μην πέσεις κάτω, Παναγία μου, να προσέχεις σε παρακαλώ πάρα πολύ και πήρες και τη δωράρα.
6: Φαντάω στον διπλανό τώρα μέσα στο τρένο να ακούει να λέει κάποιος Ορέστης, Ουρακοτάγκος, Ουκρανία.
3: Ναι.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 20.
1: Ποιο τραγούδι ακούσαμε μόλις τώρα?
2: Το Στην Πειρά.
1: Το Στην Πειρά. Είναι κάποιο σχόλιο ταυτόχρονα αυτό που θέλουμε να κάνουμε, ρωτάω εγώ. Γιατί το Στην Πειρά, Χρήστο μου, δεν είναι τραγούδι του Νίκου Καρβέλα.
2: Είναι ένα από αυτά που δεν είναι.
1: Είναι ένα από τα τραγούδια της Άννας Βύση που δεν έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.
0: Ξέρετε πόσα είναι αυτά τα τραγούδια?
1: 70. Το διάβαζα χθες, φίλε.
0: 70,
1: αυτό.
0: Ναι. Και έχει πλάκα γιατί μέσα σε αυτά είναι και η σχιζοφρένεια.
1: Αλήθεια λες τώρα?
0: Σας έστειλα.
2: Και η σχιζοφρένεια.
1: Περίμενε.
2: Είναι.
1: Η σχιζοφρένεια από τα δύο αγαπημένα μου. Δεν είναι η σχιζοφρένεια του Νίκου Καρβέλα.
0: Έτσι, θα το ψάξουμε.
1: Ωπα ρε φίλε, αυτό τα αλλάζει όλα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αυτό τα αλλάζει όλα.
0: Και η σχιζοφρένεια. Αυτό λέω εγώ και το ψάχνουμε.
2: Κοίταξε, βέβαια από αυτά επίσης, τα 70, εκτός από τη σχιζοφρένεια, το Στην Πειρά και άλλα μεθυσμ... 15 θα σου έλεγα.
0: Μπράβο, τόσο είναι. Μεθυσμένη πολιτεία.
1: Στα χρόνια τη.
2: Η πολιτεία ήταν πάρα πολύ μικρή.
0: Ναι, αλλά είναι γι' αυτό.
2: Όχι, θέλω να πω ότι 100% πριν, είναι, γιατί δεν τον είχε γνωρίσει
0: σίγουρα,
2: τον Νίκο Καρβέλα.
0: Ναι. Το stop. Το
1: της Eurovision.
0: Ναι. Κίτρινο γαλάζιο και με ενεξεδί.
1: Κίτρινο γαλάζιο και
2: το μόνο η αγάπη είναι και το όσο έχω φωνή δεν είναι του Καρβέλα.
0: Κόλμη.
2: Και το αυτός που περιμένω δεν είναι του Καρβέλα. Όλη η πρώτερη περίοδος της Άννας Βύση πριν τον γνωρίσει έχει βγάλει κάποιες επιτυχίες.
1: Βγαίνει ένα προγραμματάκι τέλος πάντων.
0: 5 χρόνια δικασμένος.
2: Μέσα στο γιατί κουλέ.
0: Δεν ξέρω να αυτό. Έχει τέτοιο τίτλο.
1: Η σχιζοφρένεια είναι η μουσική του Καρβέλα.
0: Είναι μουσική, αλλά
1: δεν είναι στίχη.
0: Δεν είναι στίχη.
2: Άρα
0: είναι στίχη.
2: Του Καρβέλα.
1: Είναι, ναι. Μάλιστα.
0: Μισό-μισό δηλαδή. Μισό-μισό.
1: Λοιπόν, ναι. Αν σας έχει τύχει να μετακομίσετε, να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi δεν συνεργάζεται. Κάτι που σίγουρα θα σας έχει τύχει μεταξύ μας.
2: 100%.
1: Ήρθε το Nova More για να κάνετε τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
2: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
1: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
3: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
6: τη κουαλίτα.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
14: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο Private and Exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr.
15: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
16: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
17: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Κωνσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
4: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: κολλασμένα. Δρόμος 89,8, 7 και 32 και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Λοιπόν, ακούστε, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6987-898-898 για να βοηθήσετε, να συμβουλεύσετε, να πείτε την άποψή σας απλά για αυτό το θέμα το οποίο θέτει η Κατερίνα. Είναι το εξής: έχω βρει δουλειά που πληρώνει καλύτερα, αλλά θα έχω πολύ λιγότερο ελεύθερο χρόνο. Η τωρινή μου δουλειά δεν με ενθουσιάζει, αλλά όμως έχω χρόνο για να κάνω τη ζωή μου. Και το ερώτημα είναι, τελικά αξίζει να κυνηγείς τα περισσότερα χρήματα αν χάσεις την καθημερινότητά σου? Τι λέτε γι' αυτό, παιδιά?
0: Ξεκάθαρα, σε αυτή τη φάση που είναι, να κυνηγήσει τα χρήματα,
1: ναι,
0: να κυνηγήσει μια καλύτερη δουλειά που ενδεχομένως την οδηγήσει αργότερα σε μια άλλη ισορροπία. Είναι σε ένα...
1: μετέχμιο.
0: Είναι σε μια φάση που νομίζω πρέπει να αξιολογήσει. Τα δίνω όλα για τη δουλειά, για να προχωρήσω, ή τα δίνω όλα, έχω την ευχέρεια για να κάνω μια cool ζωή και δεν με νοιάζει τι θα γίνει? Αυτή θα το αξιολογήσει, όχι εμείς. Αλλά εγώ υποπτεύομαι ότι η δουλειά τώρα είναι το κυρίαρχο.
2: Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή τώρα. Πάρα πολύ δύσκολη.
1: Βέβαια, γιατί θα αναγκαστεί να δουλεύει ούτως ή άλλως όλη τη ζωή για τα λεφτά.
2: Επίσης, έχω να πω στη φίλη, μιλώντας πάντα μέσα από τις εμπειρίες μου και από τα πράγματα που έχουμε
1: που
2: ζήσει,
1: είναι πολλές,
2: ότι ό,τι και να επιλέξεις, ό,τι και να επιλέξεις, θα έρθει η στιγμή που θα σκεφτείς μήπως έκανα λάθος.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ό,τι και αν επιλέξεις, θα πεις καλύτερα να διάλεγα
2: το άλλο.
0: Αυτό ισχύει.
2: Το λέει τώρα εδώ ο Τζον Κόρντον.
1: Επίσης, να πούμε ότι δεν μας έχει πει η Κατερίνα αν έχει παιδιά. Γιατί αν έχει παιδιά, μετά τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
2: Διαφωνώ. Πάλι δεν είναι τόσο απλό. Γιατί και στα παιδιά πάλι μπαίνει το ίδιο ζήτημα. Περισσότερα χρήματα, περισσότερα να προσφέρω, περισσότερα να παρέχω στην οικογένεια ή περισσότερος χρόνος με τα παιδιά μου που μπορεί να είναι και πιο σημαντικός από αυτά που παρέχω?
0: Εάν είχε παιδιά, θα το έλεγε, πιστεύω. Δεν έχει μπει μέσα στην εξίσωση.
1: Νομίζω, ναι, ναι.
0: Άρα θα το λάβουμε ως
1: μη γεννόμενο μέχρι στιγμής.
0: Γεννόμενο, μπράβο. Δεν έχει παιδιά.
2: Θα θεωρηθεί άτεκνη.
0: Έτσι.
2: Και για το,
1: προς το παρόν.
2: Για να δεν έχει το αποτέλεσμα.
1: Προς το παρόν, ναι. Μάλιστα. Για να δούμε τι λέτε
2: εσείς.
1: Αυτό
2: δεν είναι και το ερώτημα των ανθρώπων, νομίζω, γενικότερα, ρε παιδί μου. Γενικότερα. Χρόνος ή χρήμα? Χρήμα ή χρόνος?
0: Βέβαια.
1: Εγώ θα το δοκίμαζα για λίγο. Τα χρήματα μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή, λέει η Ελένη. Και ο Μάριος λέει, εξαρτάται πόσο περισσότερο θα δουλεύεις. Άλλο 2 ώρες παραπάνω, άλλο να μην έχεις ζωή.
2: Εξαρτάται και πόσα περισσότερα θα παίρνεις από την
1: άλλη.
0: Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε 3 τραγούδια στη σειρά που έχουν κάτι κοινό. Θα μας καλέσετε λοιπόν στο 211-1891-898 για να παίξετε και να διεκδικήσετε αυτό το φοβερό δίπλωμα αξίας 80 ευρώ κάτω από την Ακρόπολη.
1: Μα το συζητάς. 211 λοιπόν 1891-898 και ζου σαν πανιέρι.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 42 και ήρθε η ώρα για τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Πώς είστε, πού είστε και πώς σας λένε?
5: Καλημέρα, καλημέρα. Mm-hmm. Είμαι ο Σπύρος. Μπράβο. Και βρίσκομαι στο Καραϊσκάκι απ' έξω.
4: Ω, μη μου λέτε πράγματα.
3: Εκεί πρέπει να μείνεις, φίλε Σπύρο.
6: Ερχόμαστε. Ερχόμαστε, Σπύρο.
5: Σας περιμένουμε την Κυριακή με ανυπομονησία.
6: Εμείς να δεις με την ανυπομονησία σας περιμένουμε. Φτιάξαμε τώρα πρωί-πρωί. Πού είσαι πάει από την Παρασκευή το πρωί στο Καραϊσκάκι?
3: Έτσι, μπράβο, μείνε εκεί. Θα έρθω κι εγώ. Τι ώρα παίζουμε?
5: 9 η ώρα.
3: Έτσι, μπράβο, 9 η ώρα.
4: 9 την Κυριακή, το βράδυ.
3: Το μεγάλο ντέρμπι, μπράβο.
4: Αχ, Παναγία μου, ευτυχώς θα το γλιτώσω, έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη εκείνη την ώρα.
3: Λοιπόν, θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά, φίλε Σπύρο. Άρα,
5: τέλεια,
3: πρέπει να βρεις τη λέξη που τα συνδέει.
5: Τέλεια, υπέροχα. Πάντα

0: Σπύρο, λέγε.
1: Είναι το θέλω.
0: Ναι. Θέλω, εγώ προσωπικά θέλω να τα ξανακούσεις.
2: Άλλη μία, πάμε.

0: Σπύρο.
1: Σπύρο.
2: Ε, και λέω όλα.
0: Καλά θα κάνεις. Καλά θα κάνεις, αγόρι μου, να πεις όλα. Καλά θα κάνεις.
3: Όλα στο διπλό.
1: Όλα.
3: Όλα στο διπλό, σπρώξτα.
1: Καλά, καλά.
3: Ερχόμαστε.
0: Καταπληκτικό.

0: Δρόμος 89,8. Και βεβαίως σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία μέρα, όπως φαίνονται τα πράγματα. Έχουμε και πολύ ωραίο σαν σήμερα. Μετά θα το πούμε.
1: Γιατί μας το λες για να μας αφήσει με τη γρήγορα.
2: Πολύ ωραίο. Γιατί...
1: σαν να σου πω, εγώ τώρα διαβάζω.
2: Πες κάτι.
1: Διαβάζω στο Guardian ένα απίστευτο άρθρο για κάτι Ρώσους πράκτορες. Αλλά θα σου το πω μετά.
0: Ναι.
1: Σ' αρέσει τώρα αυτό που
0: σου κάνω? Μ' αρέσει. Γιατί είναι τρέιλερ. Εμένα μου αρέσει. Επίσης... να μου λένε, γιατί με κρατάει. Θέλω, έχω αγωνία. Θα μείνω να τα ακούσω. Γι' αυτό.
1: Θα μείνεις,
2: άμα έχεις αγωνία, να σας πω ότι με το που θα μπει η ώρα, σας έχω ένα καταπληκτικό quiz.
0: Θα έχει σχέση με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο?
2: Όχι.
0: Κακός.
2: Κακός. Τι να κάνω, δεν σκέφτηκα.
0: Αυτός είναι το μεγάλο πρόσωπο της σημερινής ημέρας.
1: Και όχι ο Τζον Λένον.
0: Και όχι ο Τζον Λένον. Είναι ο υποπλήρχος του λιμενικού σώματος. Που. Μεγάλος ήρωας που έφυγε από τη ζωή το 2018 για τη δράση του, είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και βεβαίως είχε γίνει και ντοκιμαντέρ. Ήταν αυτός που πρωτοστάτησε στην επιχείρηση διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο.
1: Α, μπράβο, Γιάννη. Θυμάμαι.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος.
1: Σπουδαίος.
0: Ξέρουμε για τον Τζον Λένον, ξέρουμε για τον Αντρέι Βάιντα, ξέρουμε για τον Όσκαρ Σίντλερ που έφυγαν σαν σήμερα. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Όχι, ο Τζον Λένον γεννήθηκε σαν σήμερα, όπως και ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο.
1: Ω, ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο. Αλλά έχει κάνει μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο.
0: Λαβύριθο
1: του Πάνα.
0: Και βεβαίως έχω να σας πω ότι αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή, ακούστε, ακούστε, Nova More. Αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς κρέωση. Και αν χρειάζεται να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, εάν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και βεβαίως έχω να σας πω ότι αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω συνέχεια και το ξαναλέω, τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Δε Πιζή. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
10: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
16: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωή.
17: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
18: Εδώ είμαστε.
17: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
18: Εδώ είμαστε.
17: Θέλεις κουπονιά αγορών?
18: Εδώ είμαστε.
17: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
18: Εδώ είμαστε.
17: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει
2: Ο Εύρος απέναντι στο θέατρο Άνεσης. Ο Γεωργής Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Τέσσερις νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0089 και στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.

0: Δρόμος 89,8 και εδώ είμαστε, παιδιά, δεύτερη ώρα. Mm-hmm. Λέγαμε για το σαν σήμερα, περιμένουμε με αγωνία το quiz. Πολύ γρήγορα, εγώ θα πω τις προβλέψεις μου. Όσκαρ Σίντλερ, Αντρέι Βάιντα, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, είπαμε όχι,
1: όχι
0: δεν είναι.
1: Τζον
0: Λένον ή Γιγέλμο Ντελ Τόρο. Αυτές είναι οι δικές μου προβλέψεις.
2: Καλά, ρε φίλε.
1: Ήτανε βέβαια και τέσσερις κορυφαίες.
2: Τον Ζακ Τατί, θα πάρω Ζακ Τατί.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, πάρ τον Τζον Λένον και άκου την πρώτη ερώτηση.
0: Ακούμε.
1: Ποιο ήταν το πραγματικό όνομα, το μεσαίο όνομα που είχε ο Λένον κατά τη γέννησή του πριν το αλλάξει αργότερα? Α. Winston, Β. Charles, Δέλτα, γάμα Ρόμπερτ ή Δέλτα Τζόρτζ.
2: Το ξέρω.
0: Και εγώ το ξέρω. Εντάξει, εύκολο είναι αυτό. Winston είναι.
2: Winston είναι.
1: Γιατί?
0: Από το Τζόρτσιλ.
2: Η μάρκα του μπαμπά του.
1: Η ποια? Α, όχι.
0: Όχι,
1: Τζόρτσιλ. Είναι από τον Τζόρτσιλ, γιατί γεννήθηκε το 1940, την ώρα που βομβαρδίζονταν το Λονδίνο και η μανούλα του έκανε αυτή.
2: Την ώρα που γεννιόταν, πέφτανε οι βόμβες.
1: Αυτό. Ποια ήταν η σχέση του Τζον με τη θεία του, τη Μίμη, που τον μεγάλωσε? Πέρα από αυτό. Ήταν η πρώτη που του έμαθε πιάνο. Τον μεγάλωσε, αλλά αποδοκίμαζε. Γιατί πέθανε η μητέρα του. Αλλά αποδοκίμαζε αρχικά τη μουσική του Φιλοδοξία. Τον έφερε σε επαφή με τον Πολ Μακκάρτνεϊ ή ήταν τραγουδίστρια σε μουσικό θέατρο?
0: Ωραίο. Τραγουδίστρια σε μουσικό θέατρο.
1: Σκέφτεται τραγουδίστρια σε μουσικό θέατρο. Κάτι ωραίο είναι αυτό.
2: Αυτό με το τέτοιο, πώς το είπες, με την κιθάρα.
1: Με την κιθάρα.
2: Πώς το λέει?
1: Αυτό πιάνο, το λέει, τον μεγάλωσε. Ήταν η πρώτη που το έμαθε πιάνο.
0: Αυτό
2: όχι, όχι.
1: Τον μεγάλωσε, αλλά αποδοκίμαζε αρχικά τη μουσική του Φιλοδοξία.
2: Αυτό πάντα πρέπει να υπάρχει ένα άνθρωπο που αποδοκιμάζει τη Φιλοδοξία.
0: Αλλάζω, πιάνο.
2: Φιλοδοξία. Φιλοδοξία.
0: Πιάνο.
1: Όπως καταλάβατε, αυτό το κιθάρα που δεν υπόθηκε ποτέ έχει προδώσει το Γιάννη Κορδόνη, που έχει διαβάσει Τζον Λένον. Όντως, του είχε πάρει αυτή την κιθάρα και, και επειδή έπαιζε συνέχεια ο Τζον Λένον, του είπε
0: σταμάτα πια.
1: Σταμάτα, γιατί αυτό δεν θα σε βοηθήσει να βγάλεις καμιά δραχμή στη ζωή σου. Κατάλαβες, δραχμή δεν είχε πει, λίρα
2: μέσα
1: είχε πει.
2: Μέσα έπεσε η θεία.
1: Και ένα τελευταίο, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση σε σχέση με αυτό το τραγούδι.
2: Οπα.
1: Ποιο τραγούδι των Beatles συνδέεται με μια παιδική ζωγραφιά του γιού του, Julian? Α. Hey Jude. Β. Lucy in the Sky with Diamonds. Γάμα, Beautiful Boy ή Good Night?
0: Good Night.
2: Beautiful Boy.
1: Είναι το Lucy in the Sky with Diamonds, που ήταν από
2: Lucy,
1: μια ζωγραφιά που είχε ζωγραφίσει η συμμαθήτρια του Τζούλιαν, η Lucy O'Donnell, η οποία είναι περιτριγυρισμένη από αστέρια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχει γίνει παρανόηση, γιατί όλοι πίστευαν ότι αυτό είναι μια ας πούμε σύλληψη του Τζον Λένον, που είχε να κάνει και με τη χρήση ναρκωτικών ενός συγκεκριμένου, ενώ όχι, ήταν απλά ένα παιδικό τραγούδι.
2: Και ορίστε τον άνθρωπο, αμέσως να τον κακολογήσουμε.
0: Ορίστε. Και ποιος είναι ο δολοφόνος του Τζον Λένον?
1: Α, είναι ο άλλος, τον λένε.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Θέλω όλο το όνομα.
2: Δεν το θυμάμαστε το μικρό.
0: Το όχι. Μεγάλο δεν θυμάστε.
2: Το μεγάλο.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Mark David Chapman.
2: Ο Chapman.
1: Τον δολοφόνησε γιατί ήθελε να γίνει διάσημος και ο Τζον Λένον είχε πει ότι θα φύγω ή από αεροπορικό δυστύχημα ή από κάποιον τρελό που θα θέλει να με δολοφονήσει.
0: Ακριβώς.
2: Ή από πέσιμο.
0: Ναι, σταμάτα.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Καθυστερείς αυτή την ώρα στα άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο καλύτερα τα πράγματα. Περιορίζεται η κίνηση από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Η λεωφόρος Αθηνών είναι μποτιλιαρισμένη από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Η Αττική οδός έχει τις γνωστές της καθυστερήσεις. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Κηφισίας. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού εκεί από την Καλυθέα προς το κέντρο. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Γενικώς όμως, όπως κάθε Παρασκευή, τα πραγματάκια είναι λίγο καλύτερα.
1: Μπράβο.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα τολμήσω να πω ότι μπορεί να φτάσει τους 27, ενώ άμα καθίσει και σε βαρέσει λίγο ντάλα ο ήλιος, μπορεί να αγγίξει και τους 28 βαθμούς.
1: Θεσσαλονίκη τι έχει?
2: Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα. Καλά είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε νοιάζει για σήμερα ή θες να επικεντρωθώ στο αύριο?
1: Πες τώρα για
2: πότε
1: σήμερα, πας. Μας ακούνε σήμερα.
2: Σήμερα πας. Σήμερα λοιπόν. Έχει και εκεί τον ήλιο του, θα έχει κάποια συννεφάκια. 25 βαθμούς. Σαββατοκύριακο μπορεί να σου βρέξει, αλλά και στην Αθήνα μπορεί να βρέξει την Κυριακή. Θα στα πω μετά αυτά.

0: Δρόμος 89,88 και 11 και πάμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Τι κάνει ο Αλβέρτος μας?
2: Πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
2: Σας στέλνει την καλημέρα του.
1: Μπράβο.
2: Τα φιλιά του. Καλό ταξίδι, Κατερίνα μου.
1: Ευχαριστώ. Να το περάσεις. Είπε, το θυμήθηκε ότι πάω για το άλμα ζωής στη Θεσσαλονίκη.
2: Βέβαια, εσύ. Προσέχει αυτά τα πράγματα.
1: Θα το πω με τα παιδιά αυτό. Τα θα πάμε να κάνουμε και, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Να το πεις, εννοείται να το πεις, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε λοιπόν στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο, τον μπαρίστα. Η σημερινή άχρηστη πληροφορία είναι από αυτά τα γεωγραφικά παράξενα. Επειδή μας άρεσε αυτό με τον μικρό και το μεγάλο
0: Διομίδη.
2: Και είδε και στην εκπομπή
1: στο Studio 4.
2: Στο και του άρεσαν πάρα πολύ, πάρα πολύ κοπέλες από την
0: Νατάσα.
1: Με την Νατάσα.
2: Ακριβώς, από τη γεωγραφία που είναι πάρα πολύ cool. Μπήκε και έψαξε λοιπόν, διάβασε πάρα πολλές πληροφορίες από τη σελίδα που έχουν τα κορίτσια και μου λέει είναι δανεισμένη από εκεί σήμερα λοιπόν η άχρηστη πληροφορία.
1: Μπράβο!
2: Βέβαια.
1: Πολύ cool πληροφορία.
2: Είναι
1: δηλαδή.
2: Πολύ cool. Είναι πολύ cool. Ποιο είναι το μεγαλύτερο χερσαίο σύνορο της Γαλλίας? Μας κάνει την ερώτηση εκεί το πρωί. Και αρχίζουμε όλοι και λέμε, εγώ ας πούμε είπα πρώτα, νομίζοντας ότι είναι από πάνω, λέω με τη Γερμανία. Mm-hmm. Μου λέει, καλή σκέψη σου, αλλά λάθος. Πετάγεται ένας άλλος συνδετημόνας, πάει από την άλλη μεριά.
0: Ισπανία.
2: Και λέει την Ισπανία.
0: Ναι.
2: Του λέει, πολύ καλή σκέψη σου.
0: Αλλά όχι.
2: Αλλά λάθος. Σκέφτεται και ένας τίτλος που είναι καλός εκεί, του λέει, θα πάω από εκεί, και δεν νομίζω ότι είναι το. Με το Βέλγιο. Mm-hmm. Του λέει, που συνορεύει από την άλλη μεριά. Μπράβο, του λέει, συνορεύει με το Βέλγιο. Αλλά όχι.
1: Okay. Μήπως είναι η Ελβετία?
2: Δεν είναι ούτε η Ελβετία. Και αφού περιμέναμε τέλος πάντων και κάναμε όλες τις μαντεψιές,
1: μας
2: λέει,
1: έμεινε η Ιταλία.
2: Είναι με τη Βραζιλία. Φυσικά.
0: Γιατί
2: ναι.
0: Γιατί υπάρχει ένα μέρος που είναι γαλλική πρώην απικία.
2: Είναι η γαλλική Γουιάννα.
0: Γαλλική Γουιάννα, μπράβο.
2: Είναι
0: ναι.
2: Η γαλλική Γουιάννα.
1: Καταπληκτικό.
0: Και συνορεύει με τη Βραζιλία.
2: Όπου βρίσκεται στην Νότια Αμερική, αποτελεί γαλλικό έδαφος. Εντάξει, όταν μας το είπε, όλοι πέσαμε τον φάμε. Μας είχε έτοιμο στο κερατούκλης σελίδα από το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών για να το επιβεβαιώσει.
0: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
2: Ναι. Η γαλλική Γουιάννα, λοιπόν, που είναι γαλλικό έδαφος και έχει μεγαλύτερα σύνορα από ότι όλες οι χώρες που είναι γύρω-γύρω από τη Γαλλία με τη Βραζιλία. Φαντάσου λοιπόν ότι η Γαλλία συνορεύει με τον Αμαζόνιο.
1: Αυτά είναι τώρα.
0: Μετά τη Βραζιλία, ποια είναι?
2: Μετά τη Βραζιλία είναι η Γερμανία.
0: Η Γερμανία, έτσι.
2: Η γέννη Γερμανία, είναι η Γερμανία.
0: Λοιπόν, σε λίγο
1: ήταν
0: θα παίξουμε.
1: Πολύ cool.
0: Σε λίγο θα παίξουμε, πραγματικά. Σε λίγο θα παίξουμε Letter Game στο 2-11-18-91-8-98. Ετοιμαστείτε, γιατί υπάρχει μια σούπερ διπλή πρόσκληση για την θεατρική παράσταση Deadlift στο θέατρο Εμπορικών τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Έτσι, ετοιμαστείτε!

0: 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 18, παιδιά, είναι η ώρα. Και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Letter Game, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Ωραία φωνούλα, καλή διάθεση. Ποιο είναι το όνομά σας?
1: Έτσι, μπράβο.
3: Μαρία από Πειραιά.
2: Γεια σου, Μαρία από τον Πειραιά.
4: Α, η Μαρία η Πειραιώτισσα.
1: Ναι.
3: Ναι, ναι,
1: η όμορφη,
3: ναι,
1: ναι. Πειραιώτισσα, όμορφη Πειραιώτισσα η Μαρία. Και Μαγκιόρα, έτσι.
4: Τι ομάδα είσαι, Μαρία?
3: Ολυμπιακός.
1: Κάνε όμορφη Πειραιώτισσα, όμορφη Πειραιώτισσα η Μαρία. Και Μαγκιόρα, έτσι.

0: καλοκαίρι τα ανοίγουμε έτσι στη μέση. Πρέπει να δούμε αν μέσα.
1: Φαγητό.
2: Σουβλάκι.
1: Πόλη.
2: Πόλη. Πιάτσα.
0: Ωραία.
1: Επάγγελμα.
2: Επάγγελμα σφαιρογράφος.
1: Ομάδα.
2: Τώρα μάλιστα.
0: Είναι
2: Σκωτία.
0: Οι Λακεδαιμόνες.
1: Σκωτία, σωστά. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Σαχάρα,
1: πιάνεται. Πιάνε.
0: Βέβαια.
1: Και χώρα.
2: Σομαλία.
1: Σομαλία, σωστά.
0: Καταπληκτική, πολύ καλή. Μαρία.
1: Με
0: ωραίες.
1: Με ωραίες απαντήσεις, πρωτότυπες απαντήσεις. Αυτό δεν κατάλαβα είναι στο.
3: Σιάτιστα.
1: Σιάτιστα αυτό. Σιάτιστα. Πολύ σωστά.
0: Είναι κομμόπολη, αλλά την πιάνουμε.
3: Μπορεί μια μέρα να γίνει πόλη.
0: Ακριβώς, να μεγαλώσει και να γίνει μια πάρα πολύ ωραία πόλη όπου θα ακούνε όλοι μαζί το Παπαουτάι.
1: Είναι.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 24 σήμερα. Παρασκευή, τι ωραία μέρα. Τι ωραία.
1: Παρασκευή!
0: Πολύ ωραία Παρασκευή.
2: Παρασκευή και πριν Θεσσαλονίκη για μένα. Τώρα αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
1: Άρα, ωραία.
2: Για πάμε. Ναι.
0: Παράδεισος και κόλαση.
2: Παράδεισος.
0: Παράδεισος να στείλουμε την αποστολία με τη μία.
2: Α, όχι. Περίμενε. Εγώ το λέω επειδή πήγε το Σαββατοκύριακο.
0: Από έμπνευση.
2: Παράδεισο.
0: Παράδεισο την αποστολία, ε.
2: Ναι.
1: Αποστολία.
2: Γιατί μου αρέσει το αποστολία. Μου θυμίζει την αποστολία okay. Ζωή που την αγαπώ πάρα πολύ και είναι η αδελφή της γιατρού των παιδιών μου.
0: Επίσης, εσύ Γιάννη θα στείλεις στην κόλαση την αποστολή ή στην παράδεισο.
1: Μου κόλαση γιατί μου ακούγεται ύποπτο το αποστολία.
0: Λόγω αποστολής. Έτσι. Για να δούμε λοιπόν τι λέει η αποστολία. Περπατούσα στον δρόμο και ξαφνικά βρίσκω ένα πορτοφόλι κάτω πεταμένο. Το ανοίγω και μέσα έχει 87 ευρώ. Το γράφει συγκεκριμένα, 87. Πήγα το πορτοφόλι στην αστυνομία χωρίς δεύτερη σκέψη για να βρουν τον ιδιοκτήτη.
2: Δεν στα είπα εγώ παράτησος.
0: Το μόνο που έκανα είναι ότι κράτησα τα χρήματα.
2: Τι!
0: Και έδωσε όλα τα χαρτιά. Δίπλωμα και
1: παράδεισο.
0: Μέσα κάρτες όλα τα παρέδωσε.
1: Αυτό αλλά είναι η ταλαιπωρία.
0: Τα 87 τα κράτησε. Δεν είπε τίποτα και έφυγε.
1: Θα σου, για να, μην ξεφυσάς. Θα κάνω μια πολύ απλή
0: λέγε Γιάννη.
1: Και στους δύο για να, και από εκεί θα καταλάβετε τον παράδεισο.
0: Αλλάζετε τώρα.
1: Χάνεις το πορτοφόλι σου.
0: Ναι.
1: Ωραία. Έχεις μέσα κάρτες, ταυτότητες, ξέρω
0: τι
1: αβάθμια.
0: Τι σε νοιάζει πιο πολύ θα με ρωτήσεις.
1: Και 87 ευρώ. Και σου λένε Χρήστο μου, θέλεις να σου δώσουμε ό,τι είχε μέσα και να χάσεις το 87 ευρώ ή όχι, τι θα έλεγες.
0: Με βεβαιότητα κράτα τα λεφτά
1: και φέρε μου τα υπόλοιπα.
0: Εννοείται. Μόνο ακριβώς. Η ταλαιπωρία ακριβώς. Να τα ξαναβγάλεις όλα. Αλλά δεν έκανε αυτό. Αυτό είναι το θέμα, Κατερίνα.
2: Λοιπόν, είναι τόσο σημαντικά τα 87 ευρώ, ειδικά αυτό το καιρό, σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, που όχι, δεν μπορώ να στείλω την αποστολία στον παράδεισο, γιατί με 87 ευρώ φανταστείτε τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος.
1: Φαντάζομαι ότι θα κάνει και η αποστολή όμως με 87
2: ευρώ. Φαντάζομαι τι θέλει να κάνει η αποστολή.
1: Θα γεμίσει σούπερ μάρκετ, θα πάει στα παιδάκια της η αποστολία.
2: Συγγνώμη, αποστολία, να έχεις δώσει το πορτοφολάκι όπως το βρήκες.
1: Χρήστο δεν γράφει ότι πήρε φαγητό
2: κόλαση.
1: Για τα παιδιά της που
2: πεινούσαν.
0: Δεν το γράφει.
2: Αλλά έτσι όπως το βλέπει να είναι γραμμένο, νομίζω ότι.
1: Δεν πήγε και πήρε παπούτσια, ας πούμε, τα 87 ευρώ.
0: Εάν εσύ, Κατερίνα, έβρισκες να έχει μέσα 8.700 ευρώ. 8.700. Θα τα κράταγες ή δεν τα δίνεις.
2: Εμένα που με κοιτάς και μου κάνεις αυτή την ερώτηση, τι θα έκανα.
0: Εσύ τι λέει, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρεις τι θα έκανα.
0: Θα τα δίνεις πίσω. Εσύ, Γιάννη.
1: Μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Στα 87 ευρώ. Θα είχα δεύτερες σκέψεις, στο λέω ειλικρινά, μάλλον
0: αλλά στο
1: τώρα
0: 800, όχι.
1: Το σκέφτομαι τα 87 ευρώ θα τα δίνω πίσω. Στα 8.700 δεν θα είχα καμία αμφιβολία, διότι άνθρωπος που είχε ανάγκη 8.700 δεν τα χάνει.
0: Δεν τα χάνει.
1: Αν είναι 8.700
2: αν έπρεπε να τα δώσει σε κανένα δάνειο όμως θα σου έλεγα εγώ. Λοιπόν,
0: πάμε λοιπόν.
2: Αυτό που σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το Nova More που έχει έρθει για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά στη ζωή σας. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα στο σπίτι που πρόκειται να πάτε, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα παντού στο σπίτι σας. Νέο ή παλιό. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Όλες τις επιτυχίες.

0: όμως 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Δύνατο να την προσπεράσεις.
12: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Πρωινό στον δρόμο
15: με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
16: Πρωινό στον δρόμο.
15: Κάθε πρωί στις 7.
17: Μόνο στον δρόμο. 89,8.
18: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
17: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,88 και 36 και πάμε λίγο στο σαν σήμερα, γιατί σαν σήμερα έφυγε Κατερίνα Γιάννη Χρήστο από τη ζωή ο Όσκαρ Σίντλερ.
1: Τι ταινιάρα.
0: Να πούμε λοιπόν για τον Σίντλερ ότι, εντάξει, είμαι σίγουρος ότι το ξέρουν οι ακροατές μας, να τους θυμίσω ότι ήταν Γερμανός επιχειρηματίας, ο οποίος έγινε γνωστός γιατί έσωσε κυριολεκτικά.
2: Γερμανός, όχι Πολωνός, νόμιζα ότι ήταν Γερμανός.
0: Έσωσε όμως Πόλωνο Εβραίους κυρίως, 1200 Πόλωνο Εβραίους από βέβαιο θάνατο. Τα χέρια των Ναζί, έτσι, στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, από το Auschwitz, από, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, τα κρεματόρια που ήταν τέλος πάντων, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τους έσωσε γιατί τους χρησιμοποίησε σαν εργάτες στα εργοστάσια του, τους προστάτευσε την ιδιότητα, τέλος πάντων, των Ναζί, βοήθησε στη συνέχεια να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι και τον τίμησαν πολλές φορές. Είναι γνωστή η ιστορία, έγινε ταινία, η λίστα του Σίντλερ, όπως ξέρετε. Κυκλοφόρησε
1: Σπίλμπεργκ,
0: Λιάμ Νίσον, Ρέι Φάινς.
1: Ρέι Φάινς, βέβαια.
2: Ηθοποιάρες, να τα λέμε αυτά.
0: Ποιο άλλο, παίζαν πάρα πολύ.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Επίσης, πολύ συγκινητική ταινία είναι, ρε παιδί μου, αυτή.
0: Ο Εβραίος λογιστής επίσης, ο Γκίνγκσλεϊ.
2: Ο Γκίνγκσλεϊ. Ο Μπεν Γκίνγκσλεϊ.
0: Ναι, ο Μπεν Γκίνγκσλεϊ.
1: Κίνγκσλεϊ.
0: Κίνγκσλεϊ. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, ο Λιάμ Νίσον βέβαια ήταν ο Όσκαρ Σίντλερ, όπως είπατε. Και θυμάμαι ότι αυτή η ταινία κυκλοφόρησε το 1994. Είχε βγει πιο κάτι μήνες πριν στη Νέα Υόρκη. Τότε έτσι ήταν. Έβγαινε πρώτα, βγαίναν οι ταινίες στο εξωτερικό, κυρίως στη Νέα Υόρκη.
1: Και έρχονταν
0: και μετά από μήνες. Έχουν αλλάξει τα πράγματα βεβαίως. Τότε λοιπόν θυμάμαι, πήγα να δω αυτή την ταινία.
2: Στη Νέα Υόρκη?
0: Όχι, εδώ στην Αθήνα, το 1994, με τα φιλαράκια μου. Είχα πάει τότε με τον Γιώργο, τον Λουκά, τον Βαγγέλη, διάφορους φίλους. Και πήγαμε και την είδαμε στο ΑΕΛΟ. Εντάξει, δεν ξέραμε
2: τι.
0: Στην Πατησίων ήταν τότε. Στην Πατησίων κάτω.
2: Δεν ξέρω,
0: έγινε
2: πολύ χώρο
0: μετά. Ήταν θρυλικός κινηματογράφος. Τότε συνειδητοποίησα την ώρα κιόλας. 3 ώρες και 15 λεπτά. Δεν είχαμε καταλάβει. Σοκαριστήκαμε. 3 ώρες και 15 λεπτά να βλέπουμε ταινία.
2: Με διάλειμμα.
0: Είχε διάλειμμα, είχε διάλειμμα βεβαίως. Αφού παίρνουμε λοιπόν popcorn, πατατάκια, καθόμαστε και λέω, οχ, επειδή με ξέραν από τότε ότι υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ.
1: Θα την πέσω για ύπνο.
0: Σας πληροφορώ, όχι μόνο δεν κοιμήθηκα.
2: Ναι.
0: Ήταν συναρπαστική ταινία, αξέχαστη. Και μάλιστα είχε τραβήξει, είχε κόψει 270.000 εισιτήρια, παιδιά τότε.
1: Στην Ελλάδα,
0: Και είχε πάει και κάποιους μήνες παραπάνω. Παίζονταν σε πολλούς κινηματογράφους. Μια ταινία που αξίζει, αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε.
1: Ναι, πρέπει να τη δείτε. Πρέπει να τη δείτε.
0: Αυτό ήθελα να πω, το θυμήθηκα.
2: Εξαιρετικά.
0: Γιατί.
2: Νομίζω ότι κάτι τέτοια πρέπει να τα θυμόμαστε και να τα λέμε.
0: Ωραίες ταινίες.
1: Το popcorn ήταν καλό.
0: Καλό.
2: Αλλά. Έχει πάει και καλύτερα.

0: Δρόμος 89,88 και 43 και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Πω, τι αντιμετωπίζει η Νίκη.
2: Είναι καυτός.
1: 69-87-898-898 στέλνετε μηνύματα στο Viber, διότι είναι καυτός. Έχω αρχίσει, λέει η Νίκη, να ζηλεύω μία φίλη του συντρόφου μου, χωρίς όμως αυτή να μου έχει δώσει ποτέ δικαίωμα. Ωραίο αυτό, δυνατή.
2: Εντάξει, το παραδέχεται.
0: Παρένθεση.
1: Δυνατή.
0: Το 75% των γυναικών δεν συμπαθεί τις φίλες του συντρόφου.
1: Έρευνα μονόκλη.
0: Όχι. Άστα αυτά.
1: Χάρβαρντ.
0: Άστα αυτά τα.
1: Γέιλ.
0: Πολύ καλή έρευνα.
1: Πολύ καλή έρευνα από πού.
2: Αλφα έρευνα.
0: Προχώρα, δεν θα σου πω λεπτομέρειες, δεν αποκαλύπτω.
1: Άκου, προχώρα, δεν
0: θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, το διάβαζα. Δεν
2: θυμάμαι, το δεν θυμάμαι που ποια έρευνα. Εσύ.
0: Δεν θυμάμαι. Σου λέω έρευνα,
2: μου
0: το διάβαζα.
2: Φαίνεται λίγο το 75% και δεν κάνω πλάκα.
1: Ναι. Σου φαίνεται και λίγο.
2: Λίγο μου φαίνεται.
1: Ναι. Κασαπληκτικό.
2: Λίγο μου φαίνεται.
1: Δεν συμβαίνει.
2: Καλά.
1: Δεν μου αρέσει
0: όχι,
1: καθόλου.
0: Ισχύει, ναι, ισχύει.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου που νιώθω έτσι και φοβάμαι ότι αν του το πω θα φανώ και ανασφαλής. Τι να το κάνω, να το συζητήσω ή να το κρατήσω για μένα. Λέει η Νίκη.
2: Συντομά, μα δεν τη έχει δώσει κανένα δικαίωμα, τίποτα απολύτως. Άρα τη ζηλεύει τι, μόνο και μόνο επειδή είναι φίλη του.
1: Ξέρεις τι, καμιά φορά τα
2: δεν
1: πράγματα.
2: Δεν μπορεί να έχουμε μια φίλη.
1: Θα σου εξηγήσω.
2: Δεν μπορεί να έχουμε μια φίλη.
1: Μπορείς. Απλά ορισμένα θέματα είναι και ζήτημα διαίσθησης. Δηλαδή, δεν έχει κάνει κάτι, αλλά εσύ καταλαβαίνεις ότι μπορεί να κάνει. Θα σε έχει συμβεί ποτέ αυτό.
0: Ή μπορεί να το έχεις μέσα σου, να έχεις μια διαίσθηση με όλα τα πράγματα. Έτσι, να ζηλεύεις γενικότερα. Δηλαδή, να έχεις ένα
1: θεματάκι. Μπορεί να συμβαίνει βέβαια. Και αυτό. Αλλά μπορεί να όμως δικό να συμβαίνει.
0: Σου, λέω της κοπέλας, δεν
1: είναι. Ναι, ρε, κατάλαβα.
2: Δεν το παίρνετε προσωπικά.
0: Δεν το παίρνετε προσωπικά.
1: Σιγά,
0: δεν
1: το πάρω προσωπικά. Αλλά αυτό δεν σας έχει συμβεί ποτέ. Χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος.
0: Παίζει γι' αυτό, ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι από εκεί κάτι έχεις να φοβάσαι.
0: Ναι.
2: Θα την χάνει ας πούμε να είναι και όμορφη ή όμορφος.
0: Σας θυμίζω μια άλλη έρευνα που λέει ότι το 98% των πραγμάτων για τα οποία ανησυχούμε τελικά δεν ισχύουν.
1: Ισχύει.
0: Φαντάζομαι το έχετε ακούσει αυτό.
1: Βεβαίως μας το έχεις πει εσύ εδώ.
0: Όχι, είναι γνωστό, εσύ το έχεις ακούσει.
2: Βεβαίως.
0: Ερευνάκιος.
2: Και οι δύο. Κοίτα τώρα.
0: Έτσι είναι.
2: Έριξες δύο έρευνες στο τραπέζι.
0: Που είναι σοβαρές.
2: Και κολλάνε και πάρα πολύ. Δηλαδή και ανησυχεί για κάτι που μάλλον δεν θα γίνει, και απλά δεν συμπαθεί τη φίλη του συντρόφου επειδή είναι φίλη του συντρόφου.
1: Ναι, αλλά τι γίνεται όταν υπάρχει αυτή η ανησυχία. Δεν πρέπει να δώσει και λίγη βάση, πιστεύεις.
2: Όχι, άμα δεν τη έχουμε δώσει κανένα δικαίωμα, πρέπει να το πνίξει μέσα
0: τη.
2: Να το κρατήσει μέσα τη.
0: Να το ξεπεράσει, να το δουλέψει.
2: Και να το ξεπεράσει.
1: Ο Νίκος λέει: η ζηλιά δεν είναι πάντα χωρίς λόγο. Κάτι μπορεί να έχεις παρατηρήσει.
2: Άσερε, Νίκο.
1: Κάτι μπορεί να έχεις παρατηρήσει, λέει ο Νίκος.
2: Άμα το λέει ο Νίκος.
0: Άλλο,
2: α, μόνο ο Νίκος δεν έστειλε κανένας άλλος. Μόνο ο Νίκος ασχολήθηκε με το θέμα.
1: Πρέπει να προχωρήσουμε.
2: Όχι,
1: και αυτό
2: πες
1: το
2: άλλο ένα.
0: Πες
1: ένα, άλλο.
0: Πες ένα ακόμα.
1: Γιατί είναι και η Κατερίνα που λέει: αν δεν σου έχει δώσει δικαίωμα, αλήθεια, μη δημιουργείς προβλήματα με το μυαλό σου. Mm-hmm. Έχουμε και Σοφία mm-hmm. που λέει: εγώ θα του το έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Καλύτερα το κουβεντιάσεις παρά το κρατάς και να βράζεις.
0: Εγώ θα έλεγα ότι σε λίγο θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά και θα κερδίσετε δύο. Επαναλαμβάνω, δύο. Ακούς Γιάννη, δύο.
2: Δύο!
1: Δύο
0: ζευγάρια γυαλιά Ούζου. Και η νέα σειρά της Ούζου, όπως σας έχουν πει και τα παιδιά εδώ πέρα, είναι εδώ με πάνω από 70 διαφορετικά μοντέλα για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στο δικό σας στυλ. 2 11 18 91 898.

0: Δρόμος 89,8. Τι πλάκα έχουμε εδώ. 8 και 53 είναι 9 παρά 7 η ώρα. Λοιπόν, σε τι φάση είμαστε, παιδιά?
1: Είμαστε,
2: να παίξουμε. Κάποιος έχει έρθει να μας πάρει δύο ζευγάρια γυαλιά.
0: Τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Α, γλυκιά φωνή.
0: Το όνομά σας?
3: Ευχαριστώ.
0: Το όνομά σας?
3: Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
2: Ελένη.
0: Αγαπημένο όνομα.
2: Και εμένα.
0: Ελένη. Και του Γιάννη. Και δικό μου.
2: Και της Κατερίνας, θα πω
1: εγώ.
2: Γιατί σας αρέσει το Ελένη?
1: Εγώ δεν έχω τη θεία μου την Ελένη που την έχω κορώνα στο κεφάλι μου. Μην τρελαθούμε.
2: Ελένη, είσαι η αγαπημένη και των τριών.
1: Το εννοώ εγώ.
3: Αγαπημένη. Και εσείς δική μου.
0: Γι' αυτό θα σου βάλουμε την πιο ωραία τριάδα που έχουμε. Πάμε.

0: Λέγε, Ελένη.
1: Πες το.
2: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
3: Συγχαρητήρια.
0: Καταπληκτικό, μπράβο, έχεις πάρει και παλιά... δύο ζευγάρια γυαλιά ούζου.
1: Παλιά λέγανε ένα έτσι, εντάξει, ξέρεις αυτά τα αστεία τώρα που πια δεν. Ότι γι' αυτό είναι κακό να λένε την πεθερά σου, ελπίδα.
3: Εγώ έχω να σας πω ότι ο δρόμος 89,8 και η εταιρεία Οικονόμου σας κάνουν δώρο ένα σετ ελαστικών Goodyear για το αυτοκίνητό σας. Σχεδιασμένα για τις δικές σας ανάγκες, για εξαιρετική οδηγική απόδοση και αντοχή. Βρείτε λοιπόν ένα από τα 5 καταστήματα Οικονόμου στην Αττική για να καλύψετε κάθε σας ανάγκη σε ελαστικά, ζάντες και αναρτήσεις. Χαϊδάρι, Περιστέρι, Αργυρούπολη, Κερατσίνη και Γάλεο. Για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την σήμερα.
1: Τι μέρα είναι.
3: Τι μέρα είναι σήμερα,
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευή.
3: Παιδιά, απίστευτο. Πότε ήρθε η Παρασκευή.
1: Έλαντε.
3: Στέλνετε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Οικονόμου.
0: Πάρα πολλά δώρα σήμερα εκτός από τον Οικονόμου και 150 ευρώ μετρητά από το πάρε τα λεφτά του Χρήστου. Πάρτε και εσείς τηλέφωνο στο 211-1891-898 για να δούμε τι θα γίνει σήμερα.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Πέθανε.
2: Ποιος? Η αισθητικός.
1: Εντελώς. Πότε?
2: Χθες το απόγευμα.
1: Πού?
3: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
1: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
1: Να το κουρέψετε.
5: Το πτώμα.
1: Τον καζόν.
6: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
1: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
7: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
12: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr. Για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
15: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
16: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
15: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
17: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
18: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
15: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
19: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
20: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
21: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
22: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
23: Λοιπόν,
1: θες να πάμε λίγο κίνηση, πάμε.
22: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
24: Περίμενε. Περίμενε, Γιάννη, περίμενε.
1: Λίγο να μπορεί να ακούγεται ο Γιάννης.
24: Πάμε τώρα.
1: Πάμε, Γιάννη μας.
25: Καθυστερεί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Ιωνία και Τούμπαλιν. Καθυστερεί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι και Κηφισίας. Λίγες καθυστερεί στην περιφερεια εκεί Ημιτού. Λίγες καθυστερεί στην άνοδο της Κηφισίας. Λίγες και στην κάθοδο. Η άνοδος της Συγκρού από Νέα Σμύρνη προς κέντρο έχει επίσης καθυστερήσεις. Το ίδιο και η παραλιακή στο ύψος της Αλίμου με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Αλλά και στο ρεύμα προς Ελληνικό υπάρχουν λίγες καθυστερήσεις. Η κατάσταση είναι όπως κάθε Παρασκευή, λίγο καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες.
22: Ο καιρός σήμερα.
25: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα. Στην Αττική, η θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς
1: κελσίου. Είσαι επαγγελματίας, ρε φίλε, είσαι επαγγελματίας.
25: Λοιπόν, πάμε.
24: Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στο δρόμο 89,8. Είναι η δεύτερη ώρα μας, η τρίτη μας ώρα, συγγνώμη.
25: Μην βάζεις ώρες παραπάνω.
24: Μην βάζεις ώρες, γιατί θα τις πληρωθείς.
25: Εννοείται. Υπερορία.
24: Αμέσως.
25: Υπερορία, φίλε.
1: Πότε πήγε 9 και 3 ακόμα λεπτά. Και 3 ακόμα.
25: Και 3,2.
24: Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Πάμε από την αρχή όλο.
1: Λοιπόν, έλα.
24: Ξεκινάμε από την αρχή από τις 7 η ώρα. Καλημέρα σας. Τι γίνεται, ρε. Λοιπόν, παιδιά. Τι σας έλεγα, θυμάστε που σας έλεγα για
25: τα
24: 70 τραγούδια της Άννας Βύση?
1: Ναι.
25: Που δεν έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.
24: Δεν έχει γράψει.
1: Θυμάσαι. Σκεφτείτε, και μπράβο και συγχαρητήρια, ναι, για το αποκλειστικό που έβγαλες χθες στο στούντιο 4 με την ανάκληση των δικαιωμάτων του Νίκου Καρβέλα από την αυτοδιαχείριση. Και τώρα πια πρέπει να ερωτείτε για να χρησιμοποιήσει κανείς τα τραγούδια
24: δεν είναι
1: του
24: δικό
1: Νίκου
24: μου,
1: Καρβέλα.
24: Είναι της εκπομπής, να πούμε ότι όλοι μας αυτό που λένε οι ποδοσφαιριστές όταν κάνουν δηλώσεις.
25: Ναι, βάζει όλο τον κόλ.
24: Βάζει τρία γκολ, άλλο.
1: Όχι,
24: ήταν μια ομαδική δουλειά. Μπράβο, έτσι είναι. Όχι, έτσι
1: μπράβο
24: είναι.
1: Για ομαδική δουλειά πρόκειται, ομαδική δουλειά, αλλά είναι. Ήταν δικό στο αποκλειστικό.
24: Βρήκαμε,
1: τι να κάνουμε τώρα.
24: Ως εκπομπή βγάλαμε αυτό το αποκλειστικό, γιατί βγαίναν όλοι και λέγαν ότι είναι. Ότι έκανε ασφαλιστικά μέτρα, αλλά δεν είχαν γίνει ασφαλιστικά μέτρα.
1: Όχι, όχι.
24: Και βρήκαν αυτόν τον τρόπο που είναι η νομική οδός, η σωστή νομική οδός, και έτσι έγινε ανάκληση των δικαιωμάτων από την εταιρεία αυτοδιαχείρισης. Και έτσι τώρα έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει ή όχι τα τραγούδια.
1: Της οποίας την νομική εκπρόσωπο είχαμε χθες στην εκπομπή και τα ξεκαθάρισε όλα,
24: ναι,
1: επακριβώς, νομίζω.
24: Είχε ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ και έχει ενδιαφέρον τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί πέφτουν τα στοιχήματα. Θα τραγουδήσει ξανά η Άννα Βύση τα τραγούδια της, τα τραγούδια που έχει με τον Νίκο Καρβέλα,
1: πάντως,
24: ή όχι.
1: Πάντως ο Νίκος Καρβέλας, όπως δείξαμε χθες στην εκπομπή, είπε ότι προτιμώ την επαγγελματική μου αυτή αυτοκτονία.
24: Εντάξει, τώρα αυτά...
1: το οποίο είναι μια πολύ...
25: Βαριά κουβέντα,
24: ναι, ναι.
1: Δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, τον τρόπο με τον οποίο αισθάνεται, αλλά δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον.
24: Σου θυμίζω τα δύο αδέρφια που λέγαμε και στην εκπομπή.
1: Για
24: από
1: πες.
24: Τους, που τσακωθήκαν, ο Νό, όπως ήταν από τους ΟΕΙΣ.
25: Η Γκάλαχερ.
1: Α, ο Λίαμ και ο Γκάλαχερ.
24: Όχι, τσακωθήκαν. Δηλαδή αυτό της Άννας με
25: καλά,
24: τον
25: Νίκο.
24: Δεν είναι τίποτα. Εκεί πέταγε κιθάρα, έσπαγε ο άλλος.
25: Εκεί,
24: χαμός.
25: Εκεί
24: και τώρα είναι μαζί.
25: Εκεί διαλύθηκε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα
1: όλων των εποχών. Είναι αλήθεια αυτό.
24: Συζητάμε, και τώρα κάνουν μαζί συναυλία. Δηλαδή όλα αλλάζουν.
1: Ας ευχηθούμε αυτό. Ούτως ή άλλως είναι και προς συμφέρον τους.
24: Αλλιώς. Τι θα δούμε? Θα δούμε το Φίβο με την Άννα Βύση και θα δούμε τη Βανδύ με τον Καρβέλα.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8. Τώρα, παιδιά, υπάρχουν 150 ευρώ για σας.
2: Το καταλαβαίνεις ότι είναι 150 ευρώ.
1: Και θα βγουν από την τσέπη μου.
3: Είναι πολλά.
1: Θα καταφέρετε, τα πάρετε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
2: Είμαστε πολύ καλά. Εσείς ακόμα καλύτερα που διεκδικείτε 150 ευρώ, βέβαια.
1: Και εγώ θα είμαι καλύτερα αν δεν τα δώσω. Δεν θέλω να τα δώσω σήμερα. Θέλω η Παρασκευή. Παιδιά, είναι δύσκολες μέρες. Ας τα κρατήσω λίγο ακόμη.
2: Θα τα δώσουμε ώρα και
4: χρήση
2: μου ούτως ή άλλως.
4: Όχι, να τα δώσω.
2: Το όνομά σου ποιο είναι?
4: Σοφία.
2: Γεια σου, Σοφάκη.
1: Λοιπόν, Σοφάκη, γεια σου.
4: Καλημέρα
3: σας. Τι γίνεται, Σοφία, πώς είμαστε?
4: Μια χαρά, όλα καλά. Παρασκευή έχουμε άλλη διάθεση, όπως κάθε Παρασκευή.
2: Ισχύει.
3: Έτσι θέλω. Τι ιστορία είπε σήμερα ο Χρήστος?
4: Με τον κινηματογράφο που είχε πάει να δει την ταινία.
3: Ποια ταινία?
4: Με κάτι φίλους του.
3: Ποια ταινία?
4: Η λίστα του Σνάιντερ.
3: Η λίστα του Σίντλερ.
4: Ναι,
3: του
4: Σίντλερ, ναι.
3: Σε ποιον κινηματογράφο είχε πάει?
4: Αέλο.
3: Αέλο, μπράβο, πολύ σωστά. Αέλο.
1: Ελά, με τους τόνους έχουμε λίγο, εντάξει.
3: Δεν μου λες, θυμάσαι με ποιους φίλους του είχε πάει?
4: Νομίζω είπε με τον Νίκο, τον Βαγγέλη και τον Λουκά.
1: Δώσε εναλλακτικές.
3: Θα δώσω δύο εναλλακτικές στη φίλη μου τη Σοφία.
4: Ναι.
3: Α, με τον Γιώργο, τον Λουκά και τον Βαγγέλη. Β, με τον Νίκο, τον Λουκά και τον Βαγγέλη.
4: Νομίζω θυμάμαι τον Νίκο, τον Λουκά και τον Βαγγέλη.
1: Τι, το έλεγε.
3: Δεν είμαι σίγουρος για την απάντηση, ούτε εγώ. Πάμε στο βάρο.
2: Εγώ, θέλετε να σας πω, δεν θυμάμαι.
1: Ούτε εσύ, ούτε εγώ θυμάμαι.
2: Εσύ θυμάσαι με ποιους είχες πάει?
1: Εγώ θυμάμαι.
4: Τον Νίκο το θυμάμαι σίγουρα, να σας πω την αλήθεια.
2: Εγώ
3: από
4: όλους. Και ο Λουκάς μου έχει μείνει και το Βαγγέλη νομίζω είμαι σίγουρη.
2: Από όλους αυτούς εμένα μόνο ο Λουκάς.
3: Άρα έχουμε.
2: Τον έχω γνωρίσει τον Λουκά.
1: Όχι, όχι.
3: Νίκο, Λουκά και Βαγγέλη, πάμε στο βάρ.
1: Είχα πάει τότε με τον Γιώργο, τον Λουκά, τον Βαγγέλη, διάφορους φίλους.
3: Μας την έκανε ο Γιώργος.
1: Δυστυχώς, δυστυχώς.
2: Και το θυμόσουν, ρε Σοφία, τον Νίκο αυτόν.
1: Δεν ήταν ο Νίκος τελικά.
2: Κρίμα, κρίμα.
1: Πάει και σήμερα.
3: 200 ευρώ τη Δευτέρα.
2: 200 ευρώ, ναι, λέει η Σοφία μας τώρα δεν θα πάρει τα 150, εγώ στεναχωρήθηκα.
1: Παιδιά, θα λείπω την άλλη εβδομάδα, ξέρω.
3: Πού θα είσαι, αγορίνα μου? Πού θα είσαι, πεθαρά μου?
1: Δεν ξέρω,
2: δεν
1: ξέρω.
2: Δεν νομίζω.

0: γενικώς.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Σας έχω το θέμα.
1: Είναι ο δρόμος κοντά είναι ακόμα.
0: Που το κρατάμε.
1: Ποια λέγερ, τι κρατάς.
2: Κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα ενδεχομένως.
0: Αρχικά ξεκινάω να πω, γιατί ξέρω ότι άνθρωποι είστε και θα είστε. Όχι, από δε θα φύγω εγώ τώρα. Δεν πρέπει να το πούμε αυτό στο
2: ραδιόφωνο. Εμένα κάνει, εμένα κάνει.
0: Να αρχίσει αυτή η υποκρισία. Όχι, ο Χρήστος τα είδε, λέει, αλλά αυτή τη φωνή έτσι. Δεν λέγονται αυτά.
2: Κατάλαβες.
0: Με συγχωρείτε.
2: Άκουτα και εσύ, Χρήστο, τώρα.
0: Guardian, είμαστε εντάξει, είναι από τα κορυφαία μέσα στον κόσμο.
1: Είναι.
0: Μπράβο, διαβάζω τον Guardian λοιπόν, Κατερίνα μου. Ρώσοι πράκτορες αφόδευσαν σε τουαλέτες Φιλανδών πολιτικών αφού εισέβαλαν στα σπίτια τους.
1: Αλήθεια.
0: Είμαστε εντάξει.
2: Συγγνώμη, εμένα τι σου κάνει εντύπωση αυτό. Πήγαν, είχα
0: τέτοιες ήθελα τακτικές να εκφοβισμού.
2: Το και εκφοβισμός ήταν.
1: Κάποια ταινία το έχω
2: δει. Δεν το κατάλαβα.
0: Αλήθεια,
2: αυτό.
0: Λες.
2: Εγώ νόμιζα τους ήρθα να πάνε στην τουαλέτα.
0: Όχι, παιδί μου, μπούκανα στο σπίτι τους.
1: Σε ποια ταινία το έχω δει να δει.
0: Τέτοιες τακτικές εκφοβισμού και δολιοφθοράς έχουν ιστορικό χρήση από τη Ρωσία.
2: Τι λες.
0: Ειδικά μετά την ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ το 2023.
2: Αυτούρος δεν τους άρεσαν που μπήκε η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ.
0: Μία μυστήρια λοιπόν και κυρίως δυσόδης κατασκοπευτική ιστορία ήρθε στο προσκήνιο από τον Guardian που αποκάλυψε αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι οι Ρώσοι εισβάλλουν σε σπίτια Φιλανδών πολιτικών, σε τουλάχιστον 20 βουλευτών τα σπίτια, έχουν αναφερθεί μυστηριώδεις διαρρήξεις όπου δεν τους παίρνουν τίποτα, δεν τους πειράζουν τίποτα, δεν πετάνε πράγματα, δεν κάνουν βανδαλισμούς, πάνε στις τουαλέτες τους, κάνουν τη δουλειά αυτή που κάνουν και φεύγουν.
2: Έχω πάρα πολλές απορίες. Έχω πολλές απορίες.
1: Μια στιγμή, παιδιά, προσπαθώ να το θυμηθώ. Είναι μέσα σε ένα ξενοδοχείο, σε ταινία, που πηγαίνει ο πρωταγωνιστής και το κάνει αυτό. Α! Το θυμήθηκα.
0: Πες το, ρε φίλιο.
2: Λέγε.
1: Λοιπόν, είναι ο πρώτος κύκλος της πολύ γνωστής εξαιρετικής σειράς.
2: Λέγε.
1: Με τον τίτλο «Ένα ξενοδοχείο». Που είναι
0: τίτλος ξενοδοχείου είναι
1: που είναι δεν είναι αληθινό, είναι μια
2: Βουδαπέστη.
1: Όχι. Που είναι τρεις κύκλοι, μια γνωστή ας πούμε σειρά ξενοδοχείου μεγάλης,
2: πεντάστερο,
1: όχι. Πεντάστερο που έχει πρώτο, δεύτερο, τρίτο κύκλο. Στον πρώτο το έχει, είναι καταπληκτική σειρά.
0: Τι,
2: να πω
0: τι
2: τις ερωτήσεις
0: σειρά, ρε, παιδί μου.
2: Η ερώτησή μου η πρώτη είναι πώς ξέρουν ότι εκείνη την ώρα θα τους έρθει να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεύτερον, τι καταφέρνουν.
0: Το τι καταφέρνουν είναι να τους δείξουν μια επιβολή δύναμης, ότι μπορώ να μπω στο σπίτι σου και να κάνω αυτό που θέλω, και είναι και μειωτικό ταυτόχρονα προς τον πολιτικό και κυρίως είναι κυριαρχία.
2: Και
0: ότι
2: πώς ξέρουν ότι
0: Φαντάζομαι θέλει προπόνηση. Πρέπει να έχεις φάει σωστά, να έχεις περάσει
2: καθαρτικό ένα επίσης μάλλον, δεν ξέρω τι.
0: Ναι, και να είσαι έτοιμος γι' αυτό. Εντάξει, είσαι πράκτορας. Αν δεν μπορείς να αφοδεύσεις όποτε χρειάζεται, τι να σε κάνουμε.
2: Γιάννη, take me there.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος 89.
1: Παναγία
0: μου, όχι φοβερή. Τρόμαξα τώρα με αυτό. Λοιπόν, αχ, δρόμος, εντάξει, όλα καλά, ευτυχώς. Αλλά όλα καλά. Λοιπόν, δρόμος 89,8, 9 και 26 η ώρα. White Lotus ήταν η σειρά που ήθελα να σας πω πριν.
2: Δεν το έχω
0: στο πρώτο επεισόδιο. Λοιπόν.
1: Πάρα πολύ ωραία σειρά αυτή. Και τώρα θα δούμε το θέμα των ορίων από την ανάποδη. Μας στέλνει ο Γιάννης μήνυμα και εσείς λέτε, όχι ο Γιάννης μας, ένας άλλος Γιάννης, το 69878-898-898, τι θεωρείτε πάνω στο ζήτημα αυτό. Οι γονείς μου έχουν αρχίσει να σχολιάζουν κάθε φορά τις αποφάσεις που παίρνω για τη ζωή μου. Oh. Από τη δουλειά και τα οικονομικά μέχρι το πώς περνάω το χρόνο μου. Ξέρω βέβαια ότι το κάνουν επειδή ενδιαφέρονται, αλλά πιέζομαι πάρα πολύ. Πώς βάζεις όρια στους γονείς σου χωρίς να γίνει καυγάς?
0: Α, μεγάλο θέμα.
2: Όρια στους γονείς σου, ε.
1: Κατάλαβες, τους είπα. Τα όρια από την ανάποδη τώρα.
2: Είναι όντως.
0: Μεγάλο θέμα.
2: Τούμπα όριο.
0: Εγώ πάντως να σας πω κάτι βιωματικό. Ναι.
2: Συγγνώμη, πριν να πεις ηλικία, είπε ο φίλος.
1: Όχι, αλλά δουλεύει. Δηλαδή είναι σίγουρα πάνω από 18.
2: Ναι, εντάξει. Οκ, για πες Χριστό.
0: Μου έχει συμβεί δύο φορές να πραγματικά να μπω στη θέση μου από παρατηρήσεις των παιδιών μου. Δηλαδή μια φορά ο ένας από τους δύο μου έχει πει «Θέλω να μου μιλάς καλύτερα». Όταν ήμουν απότομος.
2: Ωραίο.
0: Και μου το είπε με τη μία. Δεν μου το είπε εκείνη τη στιγμή, αφού ήμουν έντονος, αυστηρός, ναι, για ένα θέμα. Μου λέει «Εντάξει, μπορεί να έκανα λάθος». Μου λέει «Μετά από μια ώρα μπορεί να έκανα λάθος, αλλά θα σε παρακαλούσα να μου μιλάς καλύτερα».
2: Ωραίο, σωστό, εξηγημένο.
0: Κουδουνάκια μέσα μου. Ναι, του λέει, ναι, απόλυτο, ναι, δίκιο. Δεν του είπα τίποτα.
2: Ναι,
0: αλλά
2: ναι, ναι,
0: ήμουν,
2: ναι, έντονος, έντονος. Έχουν υπάρξει
0: και δεν μιλάμε για πιτσιρικά, τα ξέρω εγώ πριν τρία χρόνια. Και μου λέει, αμέσως αυτό με έκανε να σκεφτώ. Δηλαδή ήταν τόσο ωραίο.
1: Αυτό
0: του λέω,
1: αγόρι
0: μου, έχεις απόλυτο δίκιο κτλ. Και είμαστε από τότε, έχουμε μια συμπεριφορά και ο ένας και ο άλλος, και με τους δύο δηλαδή,
1: ναι,
0: πολύ πιο ήπια.
1: Αυτό έχει να κάνει και με το θέμα που είχαμε κάνει στο στούντιο 4 με τη Δανάη,
0: ναι,
1: τη Δευτέρα. Πάρα πολύ τρόπο με τον οποίο οι γονείς έτσι μπορούν ή μάλλον πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε σχέση με αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει κυρίως τώρα στην περίπτωση εδώ του Γιάννη, από το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουν οι γονείς πάντα. Η πρόθεση είναι καλή, αλλά η πίεση μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη.
0: Ισχύει.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm. Και καμιά φορά δεν μπορούν να δούνε οι γονείς, δηλαδή σκεπτόμενοι ότι θέλω το παιδί μου να έχει μια σταθερή δουλειά. Θέλω το παιδί μου να είναι
2: εξασφαλισμένο. Θέλω το παιδί μου να κάνει παιδιά. Θέλω το παιδί μου να αυτό.
1: Δεν τους είναι εύκολο να δουν το παιδί τους μπορεί να είναι προγραμματισμένο ή να θέλει άλλα πράγματα τα οποία θα καταφέρει. Όπως η θεία του Τζον Λένον που του έλεγε ότι παίζεις πολύ κιθάρα και δεν θα βγάλεις λεφτά από εδώ, πιάσει καμιά δουλειά.
2: Επίσης, η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες γονείς είναι γενικά λίγο πιο παρεμβατικοί, απαιτητικοί από ότι είναι σε άλλες
0: ενδεχομένως.
2: Δηλαδή θέλουν να έχουν λόγο στην επαγγελματική αποκατάσταση,
0: ναι,
2: στην οικογενειακή, ναι, αποκατάσταση.
0: Όλα, έλεγχος παντού.
2: Θέλουν να είναι μέσα σε όλα.
0: Ναι,
1: εδώ πάντως γίνεται χαμός με το θέμα. Η Αγγελική λέει: εγώ θα τους το έλεγα. Ο Νίκος μπορεί να σε πιέζουν, αλλά οι γονείς πάντα θα έχουν κάτι να πούν. Η Ελένη λέει: αν δεν βάλεις τα όρια από μόνο σου, κάποια στιγμή θα νιώθεις ότι πρέπει να τους εξηγείς κάθε σου επιλογή. Η Κατερίνα λέει: ακολούθησε τα όνειρά σου. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 3. Τι έγινε, Γιάννη? Κάτι γίνεται, ο αέρας.
1: Κάτι το μικροφωνάκι του.
0: Και 9 και 32, Γιάννη. Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, αλλά όχι τόσο όσο θα γίνεται τώρα με αυτά που έχω να σας πω.
0: Ακούμε.
1: Διότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές εξελίξεις από το Nova More, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να απολαμβάνουμε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Θέλετε έναν εκπρόσωπο να συνδεθείτε μαζί του? Θα γίνει σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Θέλετε να μην καλέσετε εσείς, αλλά επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App? Με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Θέλετε ή θεωρείτε από την κατάσταση απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού? Αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Σε λίγο θα παίξουμε Letter Game, άρα 2-11-18-91-8-98. Έχουμε μια διπλή πρόσκληση για την θεατρική παράσταση «Η ιδέα της χρονιάς»,
1: ναι,
0: στο θέατρο Βρετάνια, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
3: όλες τις επιτυχίες.
6: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
4: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος, καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει
9: Λύκη, το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
10: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
9: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
11: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
15: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο. Ας γελάσω.
16: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
17: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
19: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
20: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
21: Ο Δρόμος παρουσιάζει
22: Τζόνι Μπλε στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Τζόνι Μπλε. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
23: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο.
24: Με τον Χρήστο Φερετίνο,
25: την Κατερίνα Καραβά
26: και τον Γιάννη Κορδόνα.
27: Πρωινό στον δρόμο.
28: Κάθε πρωί στις 7.
29: Μόνο στον δρόμο.
30: 89,8.

0: Δρόμος 89,8, 9:44 η ώρα, παιδιά, και ήρθε η ώρα να παίξουμε
1: Letter Game.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας.
1: Α, γλυκιά.
2: Μαρία.
1: Έτσι κάπως φωνή.
0: Μαρία.
1: Έτσι, συναισθαλμένη η Μαρία φωνή.
0: Δυνατό όνομα, δυνατό. Λοιπόν, Μαρία, με τι ασχολείσαι?
2: Είμαι, δουλεύω σε ένα κατάστημα με οπτικά.
3: Α, τι ωραία.
0: Εσύ φοράς γυαλιά?
2: Όχι.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται αυτό.
1: Και εγώ, αν μπορούσα, δεν θα φορούσα, αλλά έχω πολύ πρεσβειοποιία.
0: Μπορείς να μας βάλεις τα γυαλιά εδώ πέρα?
2: Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα φι.
1: Φι.
2: Πολύ ωραία.
0: Ζώο.
2: Φώκια.
0: Όνομα.
2: Φανή.
0: Πράγμα.
2: Φανάρι.
0: Φυτό.
2: Ευτυμούπε.
0: Φυτό, φυτό.
2: Φυστικιά.
0: Φαγητό.
2: Φρικασέ.
0: Πόλη.
2: Εξώρινα.
0: Επάγγελμα.
2: Πανοποιός.
0: Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
2: Φιλέρης, ποταμός.
0: Ας το δεχτούμε για το ψάχνουμε. Χώρα.
2: Φιλανδία.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Και πράγματα που λάμπουν.
2: Φως.
0: Πολύ ωραία.
3: Πώς το λέτε φιλερή?
1: Φιλερής.
0: Φιλερής.
3: Πώς το λέτε στο ποταμό?
0: Φιλερής.
2: Ναι.
1: Τι είναι ο φιλερής, πού
0: για
1: είναι?
0: Για να δούμε. Φιλερής, φιλερής.
3: Πώς το γράφεις το φι?
2: Με γιώτα.
0: Γιώτα, δύο λάμδα. Ναι.
1: Για πάμε μέχρι να λήξει ο χρόνος.
2: Αλλιώς λέγεται φιλιούρης, είναι στην Αχαΐα.
1: Α, πες μας ότι είναι φιλιούρης.
0: Έτσι ναι.
1: Βέβαια.
0: Τώρα το ξέρουμε.
1: Γιατί δεν το ξέραμε. Εμείς ξέραμε το φιλιούρης.
0: Το φιλιούρη, ναι, κερδίζει. Συγχαρητήρια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: θέματα.
1: Λοιπόν, δρόμος 89,8 είναι 10 παρά 9 η ώρα.
0: Και λέγαμε για θεματάρες.
1: Λέγαμε για θεματάρες που βγαίνουν συνέχεια πολύ ωραία πράγματα που θέλουμε να ασχοληθούμε εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγο ετοιμαστείτε γιατί θα παίξουμε το πολύ ωραίο παιχνίδι που λέγεται. Τρία τραγούδια στη σειρά. 2-11-18-91-8-98.
0: Ναι, έχουμε αλλά μια τι κερδίζει
1: πολύ
0: κάποιος.
1: Ωραία παράσταση. Ο Θάνατος και η Κόρη.
0: Μάλιστα, ο
1: στο θέατρο
0: και η Κόρη.
1: Αθηνών.
0: Ακριβώς.
1: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.
0: Και δεν παίζει σε αυτή την παράσταση ο καταπληκτικός Εμίλιος Χιλάκης, η υπέροχη Αθηνά Μαξίμου και ο επίσης.
1: Άστο, Αντώνης Μηριακός.
2: Όχι, θα το πει.
1: Θα το πει. Εκεί.
2: Θα το
1: πει όλο.
0: Χριστό, ποιος με τρώει, ποιος με γλωσσοτρώει.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Και ο επίσης υπέροχος Αντώνης Μυριακός, φυσικά και παίζουνε. Την Παρασκευή σήμερα δηλαδή. Σήμερα δεν είναι 9.
1: Ναι. Σήμερα.
0: Θα πάτε να δείτε ο Θάνατος και η Κόρη.
1: 2-11-18-91-8-98, ποιος προλάβει.

0: Δρόμος 89,8, 10 παραπέντε είναι η ώρα και ήρθε η στιγμή για το τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
2: Καλά,
0: μια χαρά, μια χαρά. Το όνομά σας?
1: Μαρία.
0: Μαρία.
2: Μαρία.
0: Πάλι, ναι, είπαμε. Οι Μαρίες είναι...
2: Πολλές.
0: Πολλές και φοβερές Μαρίες. Η Μαρία, η τελευταία, λοιπόν, τώρα, θα ακούσει τα τρία τραγούδια και θα πρέπει να βρει ποια λέξη τα συνδέει. Μεγάλη προσοχή, δεν θέλουμε να χάσεις το τέλος, Μαρία. Μαρία, πρόσεξε, συγκεντρώσου και πάμε.

0: Πες τώρα, Μαρία.
1: Είναι πολύ εύκολο, είναι χέρι.
2: Ναι, σωστό.
3: Μπράβο, Μαρία.
2: Μπράβο, Μαρία. Συγχαρητήρια. Και θα πω και μπράβο και σε εσάς που θα στείλετε μηνύματα για αυτό το σούπερ ταξίδι στην Πράγα. Λοιπόν, ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει σε αυτήν την υπέροχη πόλη. Μπείτε στον μεγάλο διαγωνισμό και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι στην πανέμορφη Πράγα από τις 13 έως και τις 16 Νοεμβρίου. 4 ημέρες στην καρδιά της Ευρώπης με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, και εσείς για να πάτε εκεί στέλνετε μήνυμα στο 54301, ακούστε με λίγο καλά τώρα, θα γράψετε δρόμος, θα αφήσετε ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά ακόμα ένα κενό και τη λέξη ταξίδι. Εμείς εδώ θα κάνουμε την κλήρωση και εσείς θα φύγετε για την Πράγα.
3: Νομίζω εδώ ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε κι εμείς.
2: Ναι, αλλά Γιάννη.
0: Χθες βράδυ έφαγα ένα ταψί με του λουμπάκια, λέει ο φίλος. Και όλα καλά. Ναι, ρε. Όλα κοτλέ.
3: Γεια σας.
2: Παρασκευό, Σαββατοκύριακο.
3: Μ' αρέσουν οι τουλούμπες πάρα πολύ. Αν είναι καλή, αν είναι πάνω από εκεί που τους λένε στις Σέρες που είναι το που τρώμε.
2: Και Θεσσαλονίκη τρως καταπληκτικές.
3: Αλλά κάπου αλλού είναι καλύτερες.
4: Και τώρα, τα δικά σας πέντε καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ.
4: Νούμερο 4.
6: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου. Κι ο καπνίσμα σκοτώνει.
4: Νούμερο 3.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
2: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Και ο μήνας έχει 9. Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. Η ένατη Παρασκευή του Οκτωβρίου είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείου. Σήμερα και αύριο ο καιρός θα είναι καλός. Από την Κυριακή όμως επιστρέφει η βροχή και το σκηνικό γίνεται πιο φθινοπορεινό. Μία έτσι, μία αλλιώς. 26 βαθμοί Κελσίου σήμερα στην Αττική. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω. Παρασκευή πρωί είστε στο σωστό δρόμο για να πάτε θέατρο και να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό για ταξιδάκι ευρωπαϊκό. Στην παρέα σας Ράνια Αντωνάκη. Μαζί θα ξεφύγουμε στο δικό μας δρόμο στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Κατερίνα Λιόλιου στο Λογαριασμό. Έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Ένοχο Κορμί. Θα συνεχίσουμε με Απόν στο Καίγομαι. Εκείνη η σημαία να βύσει αγαπημένη στο Αιγαίο.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εσύ αν κέρδιζες 120 εκατομμύρια ευρώ αυτή την Παρασκευή, σε ποιον θα έπαιρνες το πιο φαντασμαγορικό δώρο? Στην αδερφή σου, στον κολλητό σου, στον μπατζανάκι σου, στον τριτοξάδερφό σου? Η απάντηση είναι σε όλους. Στην κλήρωση της Παρασκευής μοιράζονται 120 εκατομμύρια ευρώ και αν τα κερδίσεις, έχεις και για άλλους.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Όταν συναντάτε κάποιον, ξέρεις, είναι αυτές οι αμήχανες κουβέντες.
3: Πείτε μια καλημέρα όταν συναντάτε κάποιον, καταρχάς.
2: Πρώτον, πείτε μια καλημέρα.
3: Όχι μέρα.
2: Πολύ καλημέρα. Σωστό. Έτσι, χαμογελαστή, ωραία. Ναι. Δεύτερον, μην πείτε το καλή δουλίτσα.
4: Τι, υπάρχει καλή δουλίτσα?
2: Βλέπω τώρα μια κοπέλα που συναντηθήκαμε εδώ έξω. Πολύ γλυκά, πολύ ωραία, καλή δουλίτσα.
3: Γιατί ρε φίλε, τι συμπεράζει?
2: Πολύ μίζερο μου κάνει.
4: Όχι ρε, δεν είναι ωραίο.
2: Ήθελα να παραιτηθώ επί τόπου με το που είμαι καλή δουλίτσα.
3: Σου βγάζει δουλεία.
2: Καλή δουλίτσα.
3: Σαν να είσαι δούλος.
4: Βγαίνει και αυτό λίγο.
2: Με έριξε πολύ ψυχολογικά το καλή δουλίτσα. Πες μου, ας πούμε, έμπαινε παιχτάρα μου.
4: Ναι,
2: να χαρώ.
4: Εμένα δεν μου αρέσει το καλή Παναγιά.
3: Αν σου είχε καλή Παναγίτσα θα ήταν.
4: Όχι, όχι.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρου. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνε Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραπέτση, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Και μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-0-0 και mortal.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom. Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
9: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Διπλά σε κάθε επαγγελματία.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
13: See student hot takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
11: Ο δρόμος παρουσιάζει.
18: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
11: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
0: Παρασκευή πρωί παίρνουμε τις ανάσεις μας εδώ στο δικό μας δρόμο και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο θεατρικό μας ραντεβού που δεν αργεί, είναι αυτή τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Στις 8 θα βρεθούμε στο Θέατρο Εμπορικό στην παράσταση Deadlift Άρση Θανάτου, το νέο έργο της Βαλέριας Δημητριάδου. Είναι μια σύγχρονη και αιχμηρή πολιτική κωμωδία που σαρκάζει την εξουσία και τον ανταγωνισμό. Θα απολαύσουμε τη Μυρτώ Αλικάκη, τον Βαγγέλη Αμπατζή, τον Κωνσταντίνο Κάπα, τον Γιώργο Κορομπίλη, τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, τον Γιώργο Πυρπασόπουλο με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει και είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, θυμόμαστε, Γιώργο Μαζονάκη στο Διανυκτερεύω, ακούμε Έρος Ραματσότη, Ουνάτη, Μοντιπάτσε και Απών στην Καντάδα.

0: Είτε ετοιμάζεστε για φθινοπορεινή επίσκεψη, είτε απλώς θέλετε το πιο γλυκό κέρασμα για το σπίτι και την οικογένειά σας, η επιλογή είναι μία ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Εδώ και 65 χρόνια μας γλυκαίνουν με το ασυναγώνιστο γαλακτομπούρεκο, το λαχταριστό κανταϊφι κρέμα, το αξεπέραστο προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Κάντε μια στάση σε ένα από τα καταστήματα Κοσμικών σε Άγιο Νικόλαο, Άγιο Ελευθέριο, Παλαιοφάλιρο, Αγία Μαρίνα, Γλυφάδα ή Αγία Παρασκευή και πάρτε μαζί σας την αυθεντική ποιότητα. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια παράδοση.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε κοκκίνες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
3: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
6: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
7: Α, εντάξει τότε.
8: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
9: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα.
14: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο, Private and Exclusive, την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
22: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
23: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
22: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
24: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
25: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
22: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
26: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
28: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
27: Με πήραν άγνωστοι.
28: Μάκη, ο αδερφός
1: αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη.
3: Πολλά, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
4: Euro Jackpot έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
4: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
5: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
6: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
4: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
5: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
6: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
4: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
7: Let's go!
8: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Γιατί κάθε μήνα ο δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
4: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
5: Από πόλη σε πόλη.
4: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
9: Και τώρα.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
9: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
12: Παρασκευή πρωί είσαι σε καλό δρόμο για να ξεφύγεις στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο και να ονειρεύεσαι στην κυριολεξία ταξιδάκι. Ο δρόμος και το Happy Days Travel σε στέλνουν Πράγα. 13 με 16 Νοεμβρίου έρχονται 4 μέρες σε μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης με διαμονή στο πεντάστερο Grandeur Hotel. Ένα ταξίδι μοναδικό. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει στο πρωινό. Δηλώνει συμμετοχή στο διαγωνισμό με ένα SMS στο 54301. Στείλε τώρα δρόμο, άσε κενό, το ονοματεπώνυμο σου και τη λέξη ταξίδι για να μπει στην κλήρωση. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας, ως τη μία η Ράνια Ντονάκη. Καλημέρα σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε στη σειρά Κωνσταντίνο Αργυρό στις καμπάνες. Νίκο Οικονομόπουλο, όπου κι αν πας, σε κίνηση με αγαπημένη αναβλήση. Όχι γιατί.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Τι κάνεις.
1: Παρασκευή πρωί με τραγούδια που αγαπάμε. Βρίσκουμε τον δρόμο μας εδώ στους 89,8. Σε λίγο θυμόμαστε Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Βυθό. Τώρα μια συνήθεια γλυκιά έχει γίνει η καθημερινότητα. Η νέα επιτυχία του Γιάννη Πλούταρχου και σήμερα αποκλειστικά εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
3: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Θέλεις να κερδίζεις δωρεάν επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερο από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Ρώσοι πράκτορες,
3: ναι,
2: αφόδευσαν σε τουαλέτες Φιλανδών πολιτικών αφού εισέβαλαν στα σπίτια τους. Σε τουλάχιστον 20 βουλευτών τα σπίτια έχουν αναφερθεί μυστηριώδεις διαρρήξεις όπου δεν τους παίρνουν τίποτα, δεν τους πειράζουν τίποτα, δεν πετάνε πράγματα, δεν κάνουν βανδαλισμούς. Πάνε στις τουαλέτες τους, κάνουν τη δουλειά αυτή που κάνουν και φεύγουν.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
8: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Deadlift, μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση γεμάτη ένταση, ανατροπές και δυνατές στιγμές. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS το 54301 γραφώντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλιτά.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρύψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
15: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
3: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέος, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
16: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Παρασκευή πρωί στο δικό μας δρόμο, Σαββατοκύριακο μπροστά μας για να πάρουμε ανάσα, απογευματάκι Σαββάτου σας πάμε και θέατρο, ο δρόμος σας στέλνει σε μια ξέφρενη οικογενειακή κωμωδία, οικογενειακή περιπέτεια στην παράσταση απόψε τρώμε στη Σιωκάστη στο θέατρο Φίλιπ θα βρεθείτε. Για να απολαύσετε τον Αργύρη Αγγέλου, τον Γιώργο Γιαννόπουλο, τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, την Αγγελική Λάμπρη, τον Χρήστο Τρυπόδη, τον Σόλο Νατσούνη και τη Φωτεινή Μπαξεβάνη. Διπλές προσκλήσεις είναι στη διάθεσή σας για την αυριανή σαββατιάτικη απογευματινή παράσταση. Τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ιωκάστη. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο. Ακούμε στη σειρά Νίκο Οικονομόπουλο από Έρωτα. Puff Daddy, Faith Evans, I'll be missing you και Θοδωρή Φέρι, το είπες.

0: Χρειάζεστε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και περιμένετε ώρα στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Γλώρια. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή? Στην κόλαση μάλλον. Γλώρια. Η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρη Χόρη. Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλη Τότσικα, Βασιλική Τρουφάκου. Μάξιμο Μουμούρη, Μαρία Διακοπαναγιώτου. Στέριο Μικρούτσικο, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
0: Χορηγό επικοινωνίας, Δρόμος.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
7: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
8: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
7: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
8: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
0: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
10: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσει.
2: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι. Είναι μπαμπού. Με πούπουλα. Μονά. Διπλά. Υπέρδιπλα. Υποαλλεργικά. Φιλικά. Προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Άγριος σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
3: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
13: Δρόμος 89,8. Παρασκευή μεσημεράκι, είστε σε καλό δρόμο για να ακούσετε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι. Γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Έρχονται και διπλές προσκλήσεις για το επόμενο θεατρικό μας ραντεβού. Αυτή τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 8 θα βρεθείτε στο Θέατρο Εμπορικών στην παράσταση Dead Lift Άρση Θανάτου, μια αιχμηρή πολιτική κωμωδία με πρωταγωνιστές τη Μυρτώ Αλικάκη, τον Βαγγέλη Απατζή, τον Κωνσταντίνο Κάπα, τον Γιώργο Κορομπίλη, τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο και τον Γιώργο Πυρπασόπουλο. Η προσκλήση είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο. Έρχονται σε λίγο Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος στις Χάρτινες Αγάπες. Ακούμε τώρα Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα συναντά το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Η Pizza Fan, με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας, γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway. Πώς μπαίνεις στο παιχνίδι? Παραγγέλνεις από την Pizza Fan την αγαπημένη σου πίτσα ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα προτιμάς και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Και σήμερα στο δικό μας δρόμο έρχεται δωράκι από την Pizza Fan. Δύο high protein pizzas μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Στο δικό μας δρόμο αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Alicia Keys Falling και τη Γαρμπή στο υποσυνείδητο και αναβύσεις στο Αιγαίο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

σήμερα και η Παρασκευή σκυλάει στο δικό μας δρόμο με επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα αυτή την ώρα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Κωνσταντίνο Αργυρό στο νερό, έρχεται και ο Γιώργος Σαμπάνης στο Τι θέλω εγώ με σένα, τώρα στα Βέντο και Πάολα, πηδάω τα κύματα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: κολλασμένα.
1: Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
2: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
2: Νούμερο 4.
4: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει.
2: Νούμερο 3.

0: Δρόμος. 89,8. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Υπάρχει μια τάση πια να ξανάρχονται κοντά οι νέοι πανευρωπαϊκά, έτσι.
2: Δηλαδή.
1: Υπάρχει, είναι η τάση να αφήνουν τα social media και να γίνονται γνωριμίες με πιο παραδοσιακούς τρόπους.
3: Καμάκι,
2: το
3: καμάκι.
2: No one's better, ας πούμε, αυτό. Mm-hmm. Καλά θα κάνουν.
3: Γεια σου, κουκλά, κερά στο ποτό.
1: Έτσι έκανε.
2: Έτσι έκανε.
1: Γι' αυτό,
2: έτσι,
1: γι' αυτό καμία επιτυχία.
2: Και τα αποτελέσματα.
1: Ορίστε, το
2: βλέπετε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
2: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
4: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
5: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
2: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
4: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
5: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's go!
6: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
5: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
2: Από πόλη σε πόλη.
5: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
9: Έλα και έφτασε η Παρασκευή, είναι αυτά και μου ζουμπουρλούδικα επιτέλους. Λίγο μετά τη μία στον δρόμο 89,8 Παρασκευή με ο Πέτρος Πολυχρονίδης και μαζί με τη Vodafone και φυσικά τους τεχνικούς της που φτιάχνουν τα πάντα εύκολα, γρήγορα, με γνήσια ανταλλακτικά και 12μηνη εγγύηση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Τι θα πούμε, θα προτείνουμε κυρίως πράγματα γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και για όσους δεν δουλεύουν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνετε πράγματα. Μέχρι τότε θα ακούσουμε ολοκένουργιες επιτυχίες αλλά και παλιά αγαπημένα Γιάννη Πλούταρχο, David DJ, Χρήστο Μενιδιάτη, Μιχάλη Χατζηγιάννη και Άννα Βύση. Ας ακούμε τα τραγούδια, δεν ξέρω ακριβώς ακόμα, ας ακούμε τα τραγούδια της Άννας.

0: Δρόμος 89,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
0: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
2: Τι θα πάμε να δούμε σήμερα στον κινηματογράφο? Θα δούμε το θρυλεράκι Prime Time. Θρυλεράκι, όχι τρόμου, θρυλεράκι. Είναι αμερικανικό, με Robert Pattinson σε έναν διαφορετικό ρόλο. Ο Pattinson, ο οποίος μεγαλώνει και φαίνεται ότι είναι καλύτερος ηθοποιός όσο μεγαλώνει. Γνώριζας την μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, το reality The Catch a Predator, το οποίο παγιδεύει ζωντανά παιδόφιλους, κερδίζει το 2006 θέση στο prime time του NBC. Για να διατηρηθεί εκεί, ο παρουσιαστής του, ο Chris Hansen, είναι διατεθειμένος να φτάσει στα άκρα. Είναι βασισμένο λοιπόν σε πραγματικά γεγονότα, ένα ψυχολογικό thriller με πολύ έτσι ωραία σκηνοθεσία, το οποίο αφορά σε εκείνη την εκπομπή, το Catch a Predator, που έπιανε ζωντανά παιδόφιλους. Μπορεί να έχετε δει πράγματα στο ίντερνετ. Η ταινία με αυτό πραγματεύεται, prime time, με πρωταγωνιστή το Robert Pattinson. Αλληλούια!

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Ρώσοι πράκτορες,
2: ναι,
1: αφόδευσαν σε τουαλέτες Φιλανδών πολιτικών αφού εισέβαλαν στα σπίτια τους. Σε τουλάχιστον 20 βουλευτών τα σπίτια έχουν αναφερθεί μυστηριώδεις διαρρήξεις όπου δεν τους παίρνουν τίποτα, δεν τους πειράζουν τίποτα, δεν πετάνε πράγματα, δεν κάνουν βανδαλισμούς. Πάνε στις τουαλέτες τους, κάνουν τη δουλειά αυτή που κάνουν και φεύγουν.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
6: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνο στα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
7: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
8: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
16: Α, ένας κύρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
18: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο Private and Exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
19: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
22: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
25: Εδώ είμαστε.
24: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
25: Εδώ είμαστε.
24: Θέλεις κουπονιά αγορών?
25: Εδώ είμαστε.
24: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
25: Εδώ είμαστε.
24: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
27: Ο Εύρος απέναντι, στο Θέατρο Άνισης. Ο Γεωργής Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέβα. Τέσσερις νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άνισης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
26: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα.
28: Και τώρα.
26: Εκπέμπουμε ζωντανά.
28: Αθήνα, Ελλάδα.
26: Και σε όλο το πλανήτη.
29: Okay. Okay.
26: Αυτός είναι ο Δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
28: Και παίζει παντού.
30: Είναι η μέρα διαγωνισμού για τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης διακρότημα που προσφέρουν εδώ αυτή τη στιγμή υποτροφίες. Θέλω να στείλετε ένα SMS, να γράψετε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη υποτροφίες και να το στείλετε στο 54301. Μιλάμε για το διακρότημα, τα φροντιστήρια τα κορυφαία που από το 97 μέχρι σήμερα έχουν 100 φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα, έχουν ολιγομελή τμήματα έως 6 μαθητές και ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαιδευτικής υποστήριξης με στόχο κάθε μαθητής να φτάσει πιο κοντά στη σχολή που αυτός θέλει. Διεκδικήστε λοιπόν μία υποτροφία των 1.000 ευρώ από το διακρότημα, εκεί που η εκπαίδευση ανοίγει το δρόμο για την επιτυχία. Στον δικό μας δρόμο, τον δρόμο 89,8, συνεχίζουμε με Θοδωρή Φέρη.

0: είσαι φοιτητής στα καλύτερα σου χρόνια και ψάχνεις να βρεις το σωστό τον τρόπο, και ο σωστός τρόπος είναι μόνο ο δικός σου. Επίσης, ο σωστός τρόπος είναι Vodafone See You για τους φοιτητές. Αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με ως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around. Για να ζήσεις τη φοιτητική σου ζωή, κάν το τέλεια με VodafoneSeeYou.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρωτεΐν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις.

0: κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Κωνσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
3: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
5: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
4: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
6: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
7: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλή χωράμε.
4: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
8: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
10: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
9: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
11: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
12: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
9: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
11: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's go!
13: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
10: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
11: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
10: Από πόλη σε πόλη.
11: Βρες το δρόμο σου. Στον δρόμο 89,8.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
14: Είναι λίγα λεπτά μετά τις 2, είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, Ναυτάκια με Ζουμπουζούδικα στο δρόμο 89,8. Είμαστε παρέα και θα είμαστε μέχρι και τις 4 και θα έχουμε και Vodafone TV στην ίδια παρέα, μια Vodafone TV που τα βράδια μας κρατά συντροφιά με τις υπέροχες και πολυβραβευμένες σειρές της από HBO Max και Disney Plus, όλα σε ένα κανάλι, όλα στο Vodafone TV. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Βάλς των Ονείρων από Μαριάννα Κατσιμίκα.

Ξέρετε ότι η Diamond Doors έχει τις καλύτερες πόρτες στην Ελλάδα. Είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε κατασκευή και εμπορία θωρακισμένων πορτών. Και επειδή το σπίτι μας είναι ένα καταφύγιο που πρέπει να προστατεύουμε και να μην αφήνουμε τίποτα στην τύχη, βάζουμε πόρτες από Diamond. Οι θωρακισμένες πόρτες της Diamond Doors συνδυάζουν κορυφαίο design και τεχνολογία αιχμής με ό,τι χρειάζεται. Όχι απλά ένα ματάκι ευρείας γωνίας, αλλά και αφαλό και αντιδιαρρεκτικό αντίκρισμα και ανεμοφράχτη και μεντεσέδες βαρέως τύπου και όλα όσα πρέπει να έχει μία πόρτα. Η Diamond Doors δραστηριοποιείται στην Αθήνα σε 5 σημεία. Θα τη βρείτε σε Ήλιον, σε Πειραιά, σε Χαλάνδρη, Γλυφάδα αλλά και Άγιο Δημήτρη. Στον Μπραχάμι και μπορείτε να βρείτε και στο site ό,τι ακριβώς χρειάζεστε. Θέλω να γράψετε σε ένα μήνυμα δρόμο στο όνομά σας τη λέξη πόρτα και να το στείλετε στο 54301 για να μπείτε στην κλήρωση. Περιμένω αυτά τα μηνύματα όσο ακούμε και τη Γαρμπή, Λιόλιου, Χατζηγιάννη, Μέλισσες και Άννα Βύση.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πατεριά Βαλμάτα, ξέρετε. Ξέρετε ότι στην ορεινή Χαλκιδική εδώ και 60 χρόνια φτιάχνονται παραδοσιακά τυριά με αγνές πρωτεσίλες και αξεπέραστη γεύση. Αυτά τα τυριά τα ξέρουμε κυρίως εμείς οι Βορειοελλαδίτες. Τα τυριά Βαλμά στη Βόρεια Ελλάδα είναι από μόνα τους ένα καλό φαγητό. Το τυρί τους ήταν πάντα Βαλμά με στα φαγητά στη Βόρεια Ελλάδα και η φέτα Βαλμά, το κοφινάκι Βαλμά, το ελαφρύ Βαλμά και όλα τα ξεχωριστά τυριά Βαλμά σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Για να μάθετε νέα, ακολουθήστε τα τυριά Βαλμά στο ίντερνετ, στην σελίδα του στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, αλλά και στη σελίδα valma.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Υπάρχει μια τάση πια να ξανάρχονται κοντά οι νέοι πανευρωπαϊκά, έτσι.
3: Δηλαδή.
2: Υπάρχει, είναι η τάση να αφήνουν τα social media και να γίνονται γνωριμίες με πιο παραδοσιακούς τρόπους.
4: Καμάκι,
3: το
4: καμάκι.
3: Know what's better, ας πούμε, αυτό. Mm-hmm. Καλά θα κάνουν.
4: Γεια σου, κουκλά, κερά στο ποτό.
2: Έτσι έκανε.
3: Έτσι έκανε.
2: Γι' αυτό,
3: έτσι,
2: γι' αυτό καμία επιτυχία.
3: Και τα αποτελέσματα.
2: Ορίστε το,
3: φαίνονται.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει
8: Λύκη, το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
9: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
8: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
10: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
13: δι κουαλίτα.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
16: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
17: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
13: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Έρχεται από 30 Οκτωβρίου ως 1 Νοεμβρίου στο κέντρο στην Αθήνα, στο παλιό αμαξοστάσιο εκεί του ΟΣΥ. Έρχεται το Athens Halloween Festival 2026. Είναι spooky και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Θα δείτε μεταξύ άλλων τους Κάρλος και Τζόρντι Γκράγκελ, οι οποίοι είναι δημιουργοί της εμβληματικής Corpse Bride. Θα έχει Halloween διαγωνισμούς και πασαρέλες cosplay με θέμα Halloween, stand-up comedy, 18 κομικοί, θα έχει workshop, προβολές, 80 καταστήματα, ένας χαμός και διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν στο δρόμο όλο το μήνα. Θα δίνω διπλές προσκλήσεις μέχρι να αρχίσει το Halloween Festival 2026 στην Αθήνα. 30 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου, θα γίνει, επαναλαμβάνω, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Στείλτε ένα μήνυμα, γράψτε δρόμο, γράψτε το όνομά σας, τη λέξη φεστιβάλ και στείλτε το στο 54301. Αν θέλετε, γράψτε μου και Halloween. Εγώ θα καταλάβω. Ακούμε στο δρόμο 89,8, Γιώργο Σαμπάνη.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Συνδρομητές, ακούτε εκεί έξω. Vodafone Sigiu. Με Sigiu Around έχεις εκπτώσεις. Με Sigiu έχεις φοβερά 100 GB κάθε μήνα στο κινητό και ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps. Δεν θέλεις τίποτα άλλο.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Πέθανε!
3: Ποιος? Ή αισθητικός?
2: Εντελώς!
4: Εντελώς!
2: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
2: Πού?
5: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
2: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε.
6: Το πτώμα.
2: Τον καζόν.
7: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
2: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
11: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμά Παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την παρα...

0: μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ο Δρόμος παρουσιάζει
7: Bacon. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
8: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
7: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
8: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
8: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
7: Bacon. Στο θέατρο Άνεσης.
8: Προπόληση 210-00-80-900.
7: Και more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα.
9: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
6: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Στο δρόμο. 89,8.
11: Λίγο μετά τις 3, ναυτάκια μου ζουμπρουλούδικα, είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, σήμερα Παρασκευή, η αγαπημένη μας μέρα, η μέρα που μας οδηγεί στο Σαββατοκύριακο. Θα την περάσουμε παρέα, θα έχουμε τη Vodafone δίπλα μας με τους τεχνικούς, τους φοβερούς, τους καταπληκτικούς που φτιάχνουν το κινητό σου εύκολα, γρήγορα και ωραία και στο στέλνουν και στο σπίτι άμα χρειαστεί ή και στη δουλειά. Να σε βολέψουν θέλουν οι άνθρωποι, ενώ ο Απόν θα βολέψει μια καντάτα τώρα για όλο τον κόσμο.

Ταξιδάρα στην Πράγα. Θα κάνουμε κλήρωση το πρωινό μας. Ο Χρήστος, η Κατερίνα και ο Γιάννης θα κληρώσουν ακόμη ένα ταξίδι. Αλλά εσείς μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά όλη την ημέρα. Γράφετε δρόμο στο όνομά σας τη λέξη ταξίδι και το στέλνετε στο 54301. Το Happy Days Travel και ο Δρόμος 89,8 έχουν φροντίσει να πάτε στην πανέμορφη Πράγα από 13 ως 16 Νοεμβρίου. Καλή επιτυχία!

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Τέταρτη σεζόν του The Bear. Δεν το έχετε δει? Ξεκινήστε και δείτε όλες τις σεζόν κανονικότατα μέσα από HBO Max, που θα βρείτε HBO Max φυσικά, όπως και το Disney Plus, και αυτό θα το βρείτε στο Vodafone TV. Γιατί εκεί το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις ποιο θα δεις.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Ρώσοι πράκτορες,
3: ναι,
2: αφόδευσαν σε τουαλέτες Φιλανδών πολιτικών αφού εισέβαλαν στα σπίτια τους. Σε τουλάχιστον 20 βουλευτών τα σπίτια έχουν αναφερθεί μυστηριώδεις διαρρήξεις, όπου δεν τους παίρνουν τίποτα, δεν τους πειράζουν τίποτα, δεν πετάνε πράγματα, δεν κάνουν βανδαλισμούς. Πάνε στις τουαλέτες τους, κάνουν τη δουλειά αυτή που κάνουν και φεύγουν.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει
7: Τζόνι Μπλε στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Τζόνι Μπλε. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimart.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
15: Ναι.
14: Και πιο ελαφριά.
15: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
16: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
19: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
20: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
21: Αθήνα, Ελλάδα.
19: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος, 89,8. Και παίζει παντού.
0: Το έγραψα και στα social media μου γιατί πήγα να απολαύσω το ποιος φοβάται τη Virginia Woolf και πραγματικά ανατρίχιασα. Ο Έντουαρτ Άλμπι έγραψε, ρε παιδιά, πριν από μισό αιώνα και παραπάνω, πάνω από 60 χρόνια είναι, έγραψε ένα υπέροχο θεατρικό το οποίο είναι σαν να ήξερε τι θα γίνει στο μέλλον στη σχέση των ζευγαριών. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είναι συγκλονιστικός. Ακόμη πιο συγκλονιστική είναι η Έφη, η Μουρίκη. Παίζουν το ζευγάρι της Μάρθας και του Τζόρτζ και είναι μοναδική. Τους πλαισιώνουν η Έλενα Στραβοδήμου και ο Σπύρος Σταμούλης που παίζουν καταπληκτικά και όλα αυτά συμβαίνουν στο θέατρο Ζήνα. Διεκδικήστε διπλή πρόσκληση για να δείτε την παράσταση. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Virginia Woolf, Virginia Woolf, δεν κάνω άλλα spoiler. Και απολαύστε το παρέα με τον αγαπημένο σας. Θέλω να το δείτε όσο πιο σύντομα γίνεται. Η διπλή πρόσκληση που έχουμε τώρα είναι για το Σουκού και σας παρακαλώ, ελάτε να τη διεκδικήσετε. Γράψτε Δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη Wolf και στείλτε το στο 54301. Καλή επιτυχία. Περνάμε σε Γιάννη Πλούταρχο, την ολοκένουργια επιτυχία του. Η καθημερινότητα που ακούτε μόνο εδώ, στον Δρόμο 89,8.
22: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
19: Δρόμος 89,8.

0: Έρχεται Σαββατοκύριακο. Εγώ αυτή την εβδομάδα πέρασα υπέροχα χάρη σε εσάς και την παρέα που κάνουμε κάθε μέρα από τη 1 μέχρι τις 4. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Η Μαρία Σολομού έρχεται και της δίνω τα κλειδιά της πολυκατοικίας. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, ακριβώς τη 1 στη δική μας ώρα, τη μοναδική αμποτιλιάριστη στον δρόμο 89,8 που ακούτε όλα τα αγαπημένα ελληνικά και ξένα. Ωραία και βουάρ ναυτάκια μου, ζουμπουρλούδικα και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Άνθρωποι είναι και αυτοί και το Σαββατοκύριακο θέλουν λίγο τη συμπόνια μας. Άλλωστε από εκεί θα φανεί και το ποιόν μας. Καλό σου κου.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Έκλεισε τα 1800.
14: Απίστευτο, δεν φαίνεται ούτε καν 500.
13: Με βλέπει.
15: Τα φαντάσματα. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Star.
16: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
17: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
16: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
18: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
17: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
16: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
19: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
20: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
21: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
20: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
22: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
23: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
20: Εντάξει τότε.
24: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
25: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
26: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
27: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
28: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
30: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
31: Εδώ είμαστε!
30: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
31: Εδώ είμαστε!
30: Θέλεις κουπονιά αγορών?
31: Εδώ είμαστε!
30: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
31: Εδώ είμαστε!
32: Οπα, λάθος!
30: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
2: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
3: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
1: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
2: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
3: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
1: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's go!
4: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
1: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
2: Από πόλη σε πόλη.
1: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Καλησπέρα παιδιά, τι μου κάνετε καλέ, καλώς ήρθατε εδώ, πολυκατοικία της Μαρίας, εδώ και η Μαρία Σολομού και που αλλού στο δρόμο 89,8 όλη παρέα, Παρασκευούλα σήμερα, 4 η ώρα, έλα και κοντεύει να πάμε και στα σπίτια μας, έφυγε και αυτή η μέρα, Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Νομίζω παιδιά ότι είναι επίσημα η εποχή του δεν ξέρω τι να βάλω, ντύνομαι για κάθε ενδεχόμενο. Είναι αυτό που ξεκινάς από το σπίτι με ήλιο ή με συννεφιά και κρύο και βγάζεις κρεμμύδι. Είναι αυτό το οποίο, καλό είναι να έχεις και μια ομπρέλα μαζί σου. Είναι αυτό που μες στο αυτοκίνητο μία βάζω ζέστη, μία βάζω κρύο, κλίμα τροπικό. Να το πεις. Συμβαίνουν διάφορα περίεργα. Γενικά ο Οκτώβρης είναι ένας μήνας ο οποίος δεν θα πεις ότι έχει κρύο, δεν θα πεις ότι έχει και ζέστη. Βάζεις σορτσάκι, φουστίτσα, ποδηλατικό χωρίς καλσόν. Δεν ξέρω, δεν είναι προβληματικό αυτό το πράγμα. Είναι επίσημα νομίζω για μένα η εποχή της φόρμας, σε όλα είσαι μέσα και του τζιν. Ό,τι και να είναι. Και φοράς το φανελάκι σου, βγάζεις το αυτό, βγάζεις το χούντι, βγάζεις το. Μόνο έτσι, δεν ξέρω, ακόμη δεν ξέρω πότε. Λένε ότι φέτος θα έχει ένα κρύο. Γιατί πέρσι, δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά εγώ νομίζω ότι έβαλα μπουφάν το Δεκέμβρη. Πραγματικά μου πεις, εγώ δεν κρυώνω πια. Έχουν αλλάξει και αυτά στη ζωή. Με έχω πιάσει να βάζω το βράδυ ζέστη και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο και το πρωί air condition στο κρύο. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, η τρέλα είναι μεγάλη. Εμείς όμως εδώ ακάθεκτοι να πούμε τα θέματά μας, επειδή είναι Παρασκευή, ξέρετε κάθε Παρασκευή τι γίνεται εδώ, έτσι. Λέμε κάτι juicy και σήμερα δεν είναι μια μέρα που δεν θα πούμε juicy. Θα σας αφήσω με μεγάλο χτύπημα. Θα μιλήσουμε για προδοσία. Είναι και ένα υπέροχο έργο το οποίο έχω επέξει πριν 120 χρόνια του Πίντερ, η προδοσία. Ωραίο πράγμα. Ανάλαφρο. Προδοσία δεν είναι μόνο παιδιά με απάτησε. Είναι 1500 άλλα πράγματα. Είναι στις σχέσεις, είναι στην οικογένεια, είναι στους φίλους. Μπορεί να διάρρευσε ένα μυστικό, φερειπίν. Μπορεί ο άνθρωπος να σου είπε ψέματα κοιτώντας στα μάτια και ξέρω εγώ τι. Προδοσία είναι πάρα πολλά πράγματα. Τι να πεις τώρα στην προδοσία, τι λες. Όταν σου έρχεται, γιατί κάποια στιγμή ξέρετε, όλα μαθεύονται. Το ξέρετε αυτό το μυστικό, να σας το πω. Όλα μαθεύονται. Και την ώρα που σου έρχεται η πληροφορία, τι λες. Sorry εσύ, το κάνεις αυτό εσύ από όλους τους ανθρώπους της ζωής μου, του κύκλου μου, του κόσμου που ξέρω. Εσύ. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τέτοια θα λέμε σήμερα. Και για έρωτες και για φιλίες και ψέματα και συγχωρήσεις. Και αυτό το αιώνιο συγγνώμη και τι πάνε να πει αγάπη, σχέσεις μας. Όλα αυτά ήρθα να τα φορήσω σήμερα. Έχω με την καλή μου διάθεση πάντα. Παρασκευή άλλωστε. Έχουμε να σκεφτόμαστε το Σαββατοκύριακο. Βολευτείτε, ανεβάστε την ένταση. Θα σας πάω εγώ σε μουσικές και επανέρχομαι.

Λοιπόν, θεματάρα το σημερινό, έτσι. Η θεματάρα, σας έχω προδοσία, η οποία έχουμε εξοικειωθεί, νιώθω. Πιστεύω, ουσιαστικά η προδοσία τι είναι? Είναι κάτι που κάνει κάποιος σε κάποιον που δεν περίμενε ποτέ ότι θα το κάνει. Έχουμε στη ζωή μας όλοι φίλους, έχουμε την οικογένειά μας, έχουμε ανθρώπους οι οποίους εμπιστευόμαστε, που έχουν αποδείξει την αξία τους, και ξαφνικά μπορεί να συμβεί κάτι μπαμ. Και λες, τι έγινε τώρα, τι έπαθα, τι εγκεφαλικό, τι κλωτσιά ήταν αυτή. Και εκεί αλλάζει όλο το πράγμα. Δεν θέλει πολλές φορές. Ειδικά με τους ανθρώπους οποίους τους έχεις στη ζωή σου και τους έχεις και κοντά σου. Είναι σοβαρή κλωτσιά, παιδιά. Είναι σοβαρή κλωτσιά. Μπορεί να είναι ο κολλητός σου άνθρωπος, ο κολλητός σου. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Οι περιπτώσεις του να νιώθεις προδομένος ή να είσαι ευθυκτός, να τις βγάλουμε απ' έξω. Να πάρουμε τις περιπτώσεις που όντως γίνονται χοντράδες. Γιατί δεν μπορείς να το πιστέψεις, ειδικά στους φίλους. Ειδικά στους ανθρώπους, στους οποίους ξέρουν πράγματα για σένα. Αυτό είναι πολύ φοβιστικό, όταν κάποιος ξέρει όλη σου τη ζωή και είναι κοντά σου και σε στηρίζει και ξαφνικά να σου κάνει κάτι χοντρό. Μετά αρχίζεις και σκέφτεσαι, παθαίνεις και αυτή την παράνοια του τόσο καιρό. Άρα πίσω από την πλάτη μου συμβαίνουν άλλα. Άρα μικρό θεατρικό. Τι να κάνω, να χειροκροτήσω, να φωνάξω έσχος και να φύγω, τι να κάνω? Μπορεί να είναι κάποιος που σε έδωσε. Είναι πράγματα τα οποία δεν χωνεύονται εύκολα. Δεν ξέρω, εγώ λέω. Εσείς τι θεωρείτε προδοσία? Και, γιατί πονάει προδοσία? Πονάει προδοσία από σύντροφη, από φίλο? Πονάει περισσότερο? Εκεί σας θέλω για να δω τι θα μου πείτε. Για στείλτε μηνύματα, παρακαλώ. Viber 6987 898898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Άλλο ένα fun fact. Fun, καθόλου, αλλά λέμε. Είναι ότι η προδοσία συνήθως δεν έρχεται από εκεί που την περιμένει. Ξέρεις, με κάποιους ανθρώπους λέμε να είμαστε προσεκτικοί. Μπορεί να είναι λίγο κουτσομπόλητες, μπορεί να είναι λίγο περίεργοι. Μπορεί. Να έχουμε λίγο τα μάτια μας ανοιχτά και ξαφνικά σκάει το φίδι. Κατάλαβες. Δεν μπορείς να. Είναι ύπουλο αυτό το πράγμα. Δεν έρχεται στα μούτρα σου. Έρχεται υπόγεια και δεν ξέρεις από πού να φύγει. Είναι αργά όταν το παίρνεις είδηση συνήθως. Το σοκ το μεγάλο είναι από τον άνθρωπο που δεν το περίμενες ποτέ. Που να πεις αυτόν του εμπιστεύομαι τυφλά κτλ. Από τον κολλητό, από τον σύντροφο. Εντάξει τώρα, το σύντροφο. Εκτός αν είναι άνθρωπος που τον έχεις στη ζωή σου από μικρό. Αυτές οι περίφημες σχέσεις οι οποίες υπάρχουν μία στο 1 εκατομμύριο που είμαστε από 17 χρονών παιδάκια μαζί. Παντρευτήκαμε, ερωτευτήκαμε, κάναμε, ράναμε τα παιδιά μας και είμαστε περίφημες σχέσεις οι οποίες υπάρχουν μία στο 1 εκατομμύριο που είμαστε από 17 χρονών παιδάκια.

0: Έχω αρχίσει τελευταία και κοιτάω περισσότερο αυτό το από πού είναι αυτό που αγοράζω, πού φτιάχνετε, τι βάζω τελικά στο τραπέζι μου. Εντάξει, μεγαλώνω, οριμάζω, μη συνηθίζετε. Γι' αυτό μου αρέσει που τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτης, Mr. Grand και Special Selection δίνουν έμφαση στην ελληνική και την τοπική παραγωγή. Ποιοτικές επιλογές με γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και βέβαια, επειδή ωραία όλα αυτά, αλλά υπάρχει και ένας λογαριασμός στο τέλος, ε? Και αυτόν τον κοιτάμε πολύ. Τα βρίσκει σε οικονομικές τιμές και με μεγάλες προσφορές. Οπότε ναι, από τον τόπο μας, για το τραπέζι μας, αυτό μου αρέσει. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε σένα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού στην τρελή πολυκατοικία της Μαρίας. Μιλάμε για προδοσία, αυτή η ωραία στιγμή που λες όχι, αυτό δεν μπορεί να μου το έκανες, όχι δεν μπορεί να μου το έκανες. Και δεν ξέρετε τι γίνεται και σε μερικές περιπτώσεις, παιδιά. Άμα έχεις κάνει κάτι κακό, άμα το έχω μάθει ή έχει έρθει στα αυτιά μου, αν μπορεί να μην το παραδέχεσαι κιόλας, υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Όχι εγώ και να ρίχνεις το βάρος αλλού και το φταίξιμο αλλού. Αλλά πάντα, παιδιά, η αλήθεια έχει ένα μαγικό τρόπο και βγαίνει στην επιφάνεια οπωσδήποτε. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό το κάρμα. Υπάρχει αυτό το κάρμα, παιδιά. Πληρώνεται το κάρμα. Πιστέψτε με, έρχεται σε όλους μας. Πιστέψτε με. Ποιες είναι αυτές οι φοβερές στιγμές που λες, όχι, αποκλείεται, δεν συνέβη αυτό. Αυτό το μεταξύ μας. Λες τον κολλητό, λοιπόν, θα σου πω κάτι, αλλά δεν το ξέρει κανείς. Είναι μεταξύ μας, είναι αυτό, και μετά από τρεις μέρες το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν του είπες. Και σου λέει, όχι, ρε παιδί μου, τι το πω, δεν είπα τίποτα. Και μετά λες, εντάξει, το είπα στη Μαρία. Τι λέτε, ρε παιδιά. Το μυστικό και το μεταξύ μας είναι μεταξύ δύο ανθρώπων. Στον τρίτο, από τον τρίτο και μετά αρχίζει να γίνεται crowd το πράγμα. Δεν μπορείς αριστερά-δεξιά πράγματα τα οποία είναι προσωπικά-προσωπικά και έχεις ορκιστεί. Όταν έχεις ορκιστεί, βγάλε το σκασμό. Εκτός, δεν ξέρω πώς εμπιστευόμαστε. Είμαστε κι εμείς ευκολόπιστοι και εμπιστευόμαστε αριστερά και δεξιά. Ή το κάνουμε χωρίς να του δώσουμε δεύτερη σκέψη. Νομίζω ότι κάποια πράγματα θέλουν σκέψη. Τα πράγματα που κρατάμε κρυφά από τους φίλους μας. Το δε στο είπα να μην σε στεναχωρήσω, να μην σε πληγώσω. Το έχω ακούσει πολύ και τρεντάρει πάρα πολύ και το ακούω κιόλας σαν κατάσταση. Αν, ας πούμε, σου κρατάει κάποιος κάτι κρυφό και το μαθαίνεις ότι κάποιος ξέρει κάτι το οποίο σε αφορά άμεσα και δεν σου το λέει για να μην σε πληγώσει, δεν σου το είπα γιατί ξέρεις ότι θα στεναχωρηθείς. Δεν σου το είπα γιατί θα κάνεις φασαρία. Και το κάνουν και οι σύντροφοι και οι φίλοι αυτό το πράγμα. Από τους συντρόφους δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι γιατί για να κρύβεις κάτι, πάει να πει ή ότι ο άλλος, βγήκα για καφέ και συνάντησα τη Μαρία. Δεν σου το είπα γιατί η Μαρία μπορεί να είναι προ-προ-προ-προ-εγκόμενα μου και θα το παρεξηγούσες. Θα το παρεξηγούσα μόνο αν τις προ-προ-πρώην και πρώην γκόμενες τις έχεις το τηλέφωνο σε speed dial ακόμα και είναι κάτι το οποίο δεν μου είναι και πολύ καθαρό. Εάν με έχεις κάνει δηλαδή τρελή από ζήλια, ναι, θα το παρεξηγούσα. Αλλιώς δεν έχεις λόγο να το κρύψεις. Όταν οι άνθρωποι είναι καθαροί μεταξύ τους, σε σχέσεις, δεν τα κρύβουν αυτά. Αλλά δεν είναι. Καταλάβατε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Επίσης, όταν μια φίλη, ας πούμε, μπορεί να μάθει κάτι για τον σύντροφό σου ή να μάθει κάτι για τη δουλειά σου ή κάτι που σε αφορά άμεσα και δεν σου το πει για να σε προστατεύσει, το ακούω εν μέρη. Εκτός αν έχει κάνει κινήσεις πίσω από την πλάτη σου, θετικές, εκεί που τις πέφτει από όπου το έμαθε και να πει καθίστε, ρε παιδιά, να σε υποστηρίξει, να σε κάνει, να σε ράνει, να μάθει πράγματα, να ειδοποιήσει, ας πούμε, να ξέρει κάτι για τον σύντροφό σου, να τον πιάσει κατηδίαν και να του πει ακού. Αν δεν το πεις αυτό που έμαθα, εσύ μόνος σου, θα το πω εγώ. Γιατί ξέρετε, ειδικά στα ζευγάρια δεν είναι ωραίο να μπλέκει τρίτος, όσο κολλητός και να είναι, γιατί ώρες-ώρες τυφλωνόμαστε και κουφενόμαστε, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε ερωτευμένοι, ας πούμε, με κάποιο κάθαρμα που μας κάνει τη ζωή μαύρη πίσω από την πλάτη μας. Και τελικά ο κολλητός δεν του πέφτει και τόσο λόγος. Θέλει να το κάνει λίγο πιο ήπια, αλλά να το κάνει κάποια στιγμή. Να το κάνει. Αν δεν το έχει κάνει για τους δικούς του λόγους, αν είναι κολλητός σου, μιλάμε τώρα, για να μην σε πληγώσει, δεν μπορεί όμως να σε βλέπει να σε κοροϊδεύουν. Και αυτό είναι λίγο περίεργο. Πρέπει να υπάρχει μια χρυσή τομή. Πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις και στο τέλος να το πεις. Ετεροχωρισμένα, αλλά να το πεις. Το δεν παίρνω θέση επίσης είναι λίγο περίεργο και έχει να κάνει με το πόσο κολλητοί είμαστε. Ο εχθρός ο δικός μου, σου είναι και δικός μου εχθρός. Αυτός ο εχθρός εσένα μπορεί να μην σου έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει σημασία. Αν έχει φερθεί πάρα πολύ σκατένια, γίνεται αυτόματα εχθρός σου. Αν ο κολλητός σου ή η κολλητή σου είναι όμως weird άνθρωπος και εφθικτός και με όλους τσακώνεται, δεν μπορείς να τσακωθείς με τη μισή φίλιο. Εννοείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είσαι κόλλος και βρακή όμως. Θα πάρεις και εσύ μία θέση. Γενικώς μιλάω για υγιείς σχέσεις μεταξύ ανθρώπων. Όχι για αρρωστημένες. Γιατί υπάρχουν και φιλίες πολύ αρρωστημένες. Και ο ένας εξαρτάται από τον άλλον και μην μιλάς αυτόν και έλα να κάνουμε κόμμα. Αυτά στο σχολείο, παιδιά. Όχι μεγαλώνοντας. Να υπάρχει κάπου ένα όριο και ποιο είναι το δίκιο και ποιο όχι. Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Υπάρχει μια τάση πια να ξαναρχόνται κοντά οι νέοι πανευρωπαϊκά, έτσι.
0: Δηλαδή.
2: Υπάρχει, είναι η τάση να αφήνουν τα social media και να γίνονται γνωριμίες με πιο παραδοσιακούς τρόπους.
3: Καμάκι,
0: του
3: καμάκι.
0: Του no one's better, ας πούμε, αυτό. Mm-hmm. Καλά θα κάνουν.
3: Γεια σου, κουκλά, κερά στο ποτό.
2: Έτσι έκανε.
0: Έτσι έκανε.
2: Γι' αυτό,
0: έτσι,
2: γι' αυτό καμία επιτυχία.
0: Και τα αποτελέσματα.
2: Ορίστε το,
0: βλέπετε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
5: Φίλε!
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας,
1: οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ.
3: Φύγαμε για μπαζάρ.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσει.
13: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμηση, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σα κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
16: Αθήνα, Ελλάδα
15: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Έλα παιδιά και επιστρέψαμε εδώ, έχω τα μηνύματά σας για να δω, συμφωνούμε σήμερα, εγώ. Είπα κάτι πολύ προσωπικό στην κολλητή μου και τη ζήτησα να μείνει μεταξύ μας δύο μέρες μετά, το ξέρω σχεδόν όλη παρέα. Αναλόγω, πώς χωνώνεστε ρε παιδιά, είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι, εντάξει, εκεί τσακώνεσαι. Δεν ξέρω αν κόβεις, αλλά τσακώνεσαι. Δεν ξέρω το πόσο προσωπικό δικό σου να το βγάλει βούκινο είναι κακία. Λέω εγώ τώρα, χωρίς να ξέρω τις παραμέτρους. Μάριος, ανακαλύψε η κοπέλα μου, μιλούσε κρυφά με τον πρώην της. Εδώ και μήνες. Μου λέει ότι αφού δεν έγινε κάτι μεταξύ τους, δεν θεωρείται προδοσία. Προδοσία είναι το γεγονός ότι δεν το ξέρεις. Όχι αν έχει γίνει κάτι, δεν εξετάζουμε να έχει γίνει κάτι. Προδοσία είναι γιατί δεν στο είπε. Γιατί αυτό που είπα πριν, δηλαδή είναι φοβερό. Αν είναι ανοιχτή η σχέση μεταξύ σας ενώ εμπιστοσύνης και δεν υπάρχει ζήλια, αρρωστήλες και τέτοια, γιατί να μην στο πει. Εδώ και μήνες, ξαφνικά δηλαδή ξεκίνησε να ξαναμιλάει με τον πρώην της. Δεν ήταν ότι χώρισαν και κράτησαν καλές σχέσεις. Αυτό μπορεί να είναι και ύποπτο. Μπορεί να μην είναι και τίποτα. Αλλά από τη στιγμή που δεν είναι τίποτα, γιατί δεν σου λέει. Γιατί είσαι πάρα πολύ ζηλιάρης, ας πούμε, εσύ σαν άνθρωπος. Ή γιατί έχεις ακούσει ήδη αρκετά και φοβάσαι και η συγκεκριμένη, ας πούμε, μπορεί να έχει πολλούς φίλους πρώην. Φρυπίν. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Προδοσία είναι. Αθηνά, η κολλητή μου είχε ένα μεγάλο καυγά και περίμενε να πάρω το μέρος της. Της είπα ότι θεωρώ πως είχε άδικο και από τότε με αποκαλεί προδότρια. Αν είχε άδικο παιδάκι μου, θα τη το πει. Εννοείται. Και μπορεί κάποια στιγμή να έρθει στα συγκαλά τη. Εκτός αν είναι παρανοϊκή. Να πάρει το μέρος τη, θα πάρει το μέρος επειδή είναι φίλη σου, να τη υποστηρίξει στα παράλογα. Αν είναι η κολλητή σου. Μεταξύ σας πρέπει να λέγονται κάποια πράγματα αληθινά. Σε λίγο, ποια προδοσία πονάει περισσότερο, παιδιά, του συντρόφου, του κολλητού. Γιατί εκεί νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Ας το σκεφτούμε λίγο και επιστρέφω σε λίγο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί έχουμε θέμα. Ο Μασούτης κλείνει 50 χρόνια και αποφάσισε να το γιορτάσει, σπάζοντας τιμές. Και όταν λέμε σπάζοντας, εννοούμε κανονικά, κάθε Σάββατο για 50 ολόκληρες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν θα έχει μία πραγματικά σπασμένη τιμή. Αλλά προσέξτε, μόνο για εκείνο το Σάββατο. Άρα, εδώ δεν λέμε θα πάω κάποια στιγμή. Όχι αγάπη μου, θα πάω Σάββατο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο masoutis.gr μέχρι εξαντλήσεως. 50 χρόνια Μασούτης και το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν πραγματικά τη διαφορά.
1: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Deadlift, μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση γεμάτη ένταση, ανατροπές και δυνατές στιγμές. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS το 54301 γραφώντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
17: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
18: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρ. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνα Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Και μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-0-0 και mortal.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
0: Να είμαστε και πάλι, είμαστε στο Δρόμο 89,8, είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού και συνεχίζουμε εδώ ακάθεκτα στην πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Έχουμε παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Έχουμε χαλαρά θέματα για σήμερα, προδοσία. Δεν είναι κάτι χειρότερο, ας πούμε, σε αυτή τη ζωή που δεν έχει λυθεί. Δεν είναι κάτι χειρότερο από το οποίο να μην τρέχουμε, να μην έχουμε από το παράπονο της προδοσίας και από το πόσο άσχημο συνέστημα είναι αυτό. Γκρεμίζεται ο κόσμος μπροστά σου. Εμείς, παρασκευούλα, να σας αφήσω έτσι με αυτή τη σκέψη. Σε ποια περίπτωση πονάμε περισσότερο, δεν ξέρω. Όλοι οι άνθρωποι είναι και διαφορετικοί, δεν ξέρω. Ο άνθρωπος που ερωτεύτηκες, ο άνθρωπος που αποκαλείς κολλητό σου. Την ερωτική προδοσία την έχουμε συζητήσει, την έχουμε αναλύσει ένα εκατομμύριο φορές. Εννοείται ότι πονάει και έχει να κάνει πάρα πολύ με τον εγωισμό μας, με την αίσθησή μας ότι είμαστε λιγότεροι σε σχέση με κάποιον άλλον, με το δεν με θέλει, α, τελικά μου είπε ψέματα, δεν με ερωτεύτηκε όταν μου προδίδει έτσι, α, πήγε με άλλη, η άλλη είναι καλύτερη. Υπάρχει αυτό τη σύγκριση. Στη φιλία δεν υπάρχει ακριβώς αυτό, το οποίο είναι παράλογο και αυτό τη σύγκριση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει σύγκριση πουθενά και για κανένα λόγο. Δεν μπορείς να συγκρίνεις, ας πούμε, αυτή έχει καλύτερη μύτη από μένα, άρα λογικό να την ερωτευτεί. Αυτά είναι για το σχολείο. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε μόνο την εξωτερική εμφάνιση, γιατί και αυτή περνάει και ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εννοείται και λίγο πιο κάτω στον δρόμο θα βρεις μια καλύτερη μύτη από την προηγούμενη. Να μην τα υπεραναλύσουμε, τα έχουμε υπεραναλύσει. Απλά βάλεσαι ως προσωπικότητα και ως άνθρωπος. Σε ακυρώνει. Είναι αυτό το συνέστημα που σε τελειώνει κάποιος στην προδοσία. Στον κολλητό, κολλητό έχει άλλο συνέστημα. Εκεί υπάρχει θυμός, νομίζω. Νιώθω. Λες, είναι άνθρωπός μου. Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Είναι στα ωραία, στα κακά, στα αυτά. Με καλύπτει, με κάνει και εξαρτητικά να καλύπτεις ότι πίσω από την πλάτη σου υπάρχει μικρό θεατρικό ή ότι σου έκανε κάτι το οποίο αποκλείεται να μην ξέρει ότι είναι πονετικό. Πω, Θεέ μου, και αυτό το ζήτημα. Για πάμε να το αναλύσουμε.

Φιλική προδοσία, παιδιά, είναι τραγικό και αυτό, να το πούμε. Ναι, πονάει αρκετά και η φιλική προδοσία. Λένε πονάει περισσότερο στον έρωτα, καλός ή κακός. Στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπάρχει και το είμαστε δύο άγνωστοι που γνωριζόμαστε. Δεν τον ξέρω και τον άλλον καλά. Δεν είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Μπορεί να θες να γίνει ο άνθρωπος της ζωής σου και έτσι ξεκινάνε οι σχέσεις οι ερωτικές. Με πολύ πάθος και πολύ αυτό και το μέλλον και έρωτες και κλάματα και αυτά και τέτοια και χτυπιέμαι κάτω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάει το ίδιο ανά τα χρόνια. Η φιλία είναι άλλο πράγμα. Μπορεί να πάει το ίδιο για 20 χρόνια, 15, 100. Δεν ξέρεις ποτέ. Εκεί ξέρει, ρε παιδί μου, πράγματα για σένα που δεν θα τα μάθει ποτέ κανένας σύντροφος. Δράματα, λάθη, έχει τρεχάματα, κυνηγάμε τσουγκόμενους, βγάζουμε σχέδια εξόντωσης, βγαίνουμε τα βράδια, χορεύουμε, κάνουμε, ράνουμε τα καλά μας, τα κακά μας κτλ. Και έχουμε δεχτεί ο ένας τον άλλον με όλα τα προβλήματα και όλα τα θετικά. Τι θεωρούμε προδοσία από ένα φιλό? Να πει το μυστικό, να μην σε στηρίξει, να σχολιάσει πίσω από την πλάτη σου, να κάνει παρέα με ανθρώπους που σου έχουν φερθεί άσχημα, να ερωτευτεί το σύντροφό σου πίσω από την πλάτη σου, γιατί έχουμε δει και τέτοια να συμβαίνουν. Πολλά. Εγώ έχω αληθινές φιλίες, αλλά το έχουμε δει να γίνεται. Συγχωρείτε φιλική προδοσία? Για πείτε. Μηνύματα, παιδιά. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η φιλία είναι ένα ιδιαίτερο πράγμα για τον καθένα. Εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική, γιατί εμένα η κολλητή μου είναι από μηδέν. Τους ξέρω απ' έξω και ένα κατωτά, με τα στραβά τους, με τα καλά τους, και ο καθένας έχει και τα όρια του και ξέρουμε τι κάνουμε, πού πηγαίνουμε, πότε βρισκόμαστε, πώς είμαστε. Είμαστε έτσι πάντα. Δεν είναι ότι θα μιλήσω κάθε μέρα, δεν θα πάμε τις διακοπές μας, θα μιλήσουμε, θα βγούμε, θα κάνουμε. 100 χρόνια τώρα. Με τις άλλες φιλίες τελευταίων χρόνων, πρέπει πάντα τες αποδεικνύονται στο χρόνο. Εννοείται ότι κάνεις κολλητή παρέα και με κάποιους από τη δουλειά. Εννοείται ότι κάνεις κολλητή παρέα με τα παιδιά από το σχολείο. Εννοείται ότι κάνεις κολλητή παρέα κοινωνικά με διάφορους. Υπάρχουν κολλητές παρέες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους πεις όλα σου τα απόκριφα, ενώ εκτός αν σου το έχουν αποδείξει. Εκεί πρέπει να είσαι λίγο, όχι κάχει υποπτός, ρε παιδί μου, το νου σου. Δεν μπορεί να είσαι, είμαι εδώ για σένα, και άμα γίνει στραβή να λείπεις, να μην είσαι πουθενά, να μην στηρίξεις. Θα στηρίξεις τα τηλέφωνα όπως μπορεί. Μπορεί να μείνει εκεί κοντά, γιατί μπορεί να δουλεύει, αλλά θα είσαι με ένα σκουλαρίκι στα αυτή το τηλέφωνο, Φερρυπίν. Δεν μπορεί στη δύσκολη και να μην πάρει θέση και να μην πάρει το μέρο του κολλητού. Επίση, δεν μπορεί ποτέ να δει κάποιον σύντροφο ή ξέρω εγώ κάποιο κρά του κολλητού, τη κολλητή, ερωτικά εσύ. Αυτά παγορεύονται.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε νέα. Και καλά νέα. Γιατί το Day Fiber, το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, τώρα έχει και σταθερό. Ναι, και σταθερό. Οπότε έχουμε εγγυημένα υψηλή ποιότητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και με 4 ευρώ το μήνα επιπλέον, πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Δηλαδή ίντερνετ να κάνεις ό,τι θέλεις και τηλέφωνο να τα λες όσο θέλεις. Τι άλλο? Μπείτε στο day.gr/fiber και δείτε τα όλα. Day Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δρόμος 89,8, είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία. Περιπτώσεις φιλίας έχουμε που σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Είσαι φίλος μου, δεν είσαι φίλος μου, βέβαια. Γιατί υπάρχουν οι φίλοι που εξαφανίζονται στα δύσκολα, που εκεί που τους χρειάζεται κτλ. Ναι, μπορώ κτλ. Να βγάζουν δηλαδή του νερά τους έξω. Όχι πραγματικά να μην μπορούν να λείπουν, να είναι σε δουλειά και να λένε «Ωχ, μόλις τελειώσω θα τρέξω, γιατί δεν μπορώ τώρα». Δεν μιλάμε για αυτή τη συνθήκη. Όλοι έχουμε τα δικά μας, όλοι έχουμε τις δουλειές μας. Υπάρχει κάτι που λέγεται ενσυναίσθηση. Θα κάτσουμε να φάμε τη λέζα. Πόσες φίλες έχω, έχουν χωρίσει δραματικά οι περισσότερες. Κλαίνε, χτυπιούνται και με παίρνουν 100 φορές τηλέφωνο και λέμε τα ίδια. Θέλω να τις σκοτώσω, θα κάτσω και να τις ακούσω. Γιατί και εγώ κάποια στιγμή, εγώ όχι, δεν ήμουν ποτέ στη θέση τους. Γιατί εγώ έχω άλλη αντιμετώπιση, δεν τα συζητάω. Τα κάνω. Εγώ έχω και ένα περίεργο πράγμα, με λένε και λίγο ρομπότ. Έχω ένα διακόπτη, κλακ. Θα το κλείσω, δεν θα το ξανασυζητήσω, εκτός αν ακούσουμε κάτι σαν κουτσομπολιό που θα κάτσουμε να γελάσουμε με αυτό. Οι φίλες μου όμως είναι drama queen, πολύ, και το συζητάνε μέχρι να το ξεφτυλίσουμε για να, ίσως από την επανάληψη, ξέρετε, αυτό το πράγμα κολλάζεται, ξεχνιέται, το κοροϊδεύεις κάποια στιγμή και περνάει. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Επειδή εγώ είμαι αλλιώς, δεν θα πω όχι, δεν το συζητάμε γιατί είναι το σωστό. Το σωστό για τον καθένα είναι όπως νομίζει. Οπότε είσαι εκεί. Δεν μπορείς να εξαφανίζεσαι. Τι θα κάνουμε τώρα? Ο φίλος που σε θάβει, το ξέρετε αυτό? Γιατί εγώ το ήξερα, το έμαθα κι αυτό. Βέβαια. Σε αγαπάω, σε λατρεύω. Τρέχω στα πάντα και από πίσω. Παράπονα. Αυτό. Κρίσεις, έτσι, γιουβέτσι. Όχι αριστερά και δεξιά, σε άλλους κολλητούς. Κάτσε ρε αγάπη, γιατί δεν μου τα λες εμένα και τι απαιτήσεις είναι αυτοί. Αυτούς τους κόβεις. Έχω κόψει τέτοιους ανθρώπους, εννοείται, γιατί αυτοί τελικά είναι αυλικοί, δεν είναι κολλητοί. Γιατί οι αυλικοί κάνουν, θέλουν σίγουρα κάτι να κερδίσουν από σένα, για τους δικούς τους λόγους που νομίζουν, και σε γλύφουν. Εγώ δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Όχι καθόλου. Ο φίλος τώρα και ο πρώην, καθίστε τώρα, αυτό θέλει μια ψυχραιμία, χωρίζεις. Και μετά από ένα διάστημα μαθαίνεις ότι ο φίλος σου, ο κολλητός σου, έχει αρχίσει να μιλάει με τον πρώην σου. Γιατί ρε παιδιά, επειδή κάναμε όλοι μαζί παρέα όσο ήταν γκόμενός μου? Όχι αυτό, κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Γιατί αν έχεις βάλει και έχεις επιβάλει εντός εισαγωγικών, τον σύντροφό σου στην παρέα σου, οι υπόλοιποι άνθρωποι μιλάνε μαζί του. Συγγνώμη, αλλά τον κόβεις. Συγγνώμη, δεν είναι αυτός ο κολλητός σου. Εγώ είμαι κολλητής σου. Τον κόβεις, δεν του ξαναμιλάς. Δεν είναι ότι. Εκτός αν έχει κάνει κάτι τόσο χοντρό που πραγματικά. Όχι, δεν του μιλάς, δεν θες να τον ξαναδείς. Αλλά και χοντρό να μην έχει κάνει. Και να φταίει εσύ να τον χώρισες, παιδί μου, γιατί κάπου ερωτεύτηκες αλλού ή οτιδήποτε σου πέρασε. Ένα γεια θα το πεις, αλλά δεν θα γίνεις κόλος και βρακή με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή μας. Θα πάρεις θέση. Εκτός αν είμαι η κολλητή του γκόμενου που χώρισες και είχαμε γίνει κι εμείς φίλοι. Πώς μπορείς να κρατηθεί αυτή η ισορροπία? Δεν μπορεί να κρατηθεί, παιδιά, αυτή η ισορροπία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθεί μια τέτοια ισορροπία μεταξύ φίλες που έχουν δημιουργηθεί όταν υπάρχει ένα ζευγάρι. Αραιώνουν, δεν μισιόμαστε, ας πούμε. Αραιώνουμε, θα πούμε ένα γεια αν πέσουμε ένας πάνω στον άλλο. Δεν μπορούμε να κανονίζουμε για καφέ. Συγγνώμη, δεν μπορούμε. I'm sorry, αυτό είναι το σωστό. Έχω παρατηρήσει τέτοια πράγματα να έχουν συμβεί τριγύρω μου. Γιατί δεν ξέρανε με ποιον μιλούσαν. Γιατί εγώ δεν τους εκθέτω όταν τους χωρίζω. Δεν λέω τι καθάρματα είναι. Οπότε οι άνθρωποι τριγύρω μπορεί να λένε κοινή συνενέση. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και μπορεί να μιλήσουν και να πούνε για τις κουβέντες. Δεν θα το εμποδίσω αυτό το πράγμα. Οι κολλητοί μου ξέρουν. Οι υπόλοιποι όχι, αν είναι δυνατόν. Και ούτε κακή κουβέντα θα πω, ούτε τίποτα. Εκτός αν είμαι σε ασφαλές περιβάλλον, όπου εκεί βγαίνουν τα φτιάρια. Η πρώην παιδιά των φίλων, για όποιο σκοπό, ή για παρέα ή για ρομάντζο, είναι απαγορευτική. Δεν το αναφέρω καν το ρομαντικό. Το θεωρώ τη μεγαλύτερη προδοσία που υπάρχει. Τη μεγαλύτερη.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Ρώσοι πράκτορες,
3: ναι,
2: αφόδευσαν σε τουαλέτες Φιλανδών πολιτικών αφού εισέβαλαν στα σπίτια τους. Σε τουλάχιστον 20 βουλευτών τα σπίτια έχουν αναφερθεί μυστηριώδεις διαρρήξεις όπου δεν τους παίρνουν τίποτα, δεν τους πειράζουν τίποτα, δεν πετάνε πράγματα, δεν κάνουν βανδαλισμούς. Πάνε στις τουαλέτες τους, κάνουν τη δουλειά αυτή που κάνουν και φεύγουν.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει
3: Λίκη, το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
4: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
3: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
5: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
11: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
12: Ο Εύρος απέναντι. Στο θέατρο Άνεσης. Ο Γιώργης Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέβα. 4 νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
16: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β, στάση μετρό Άλυμους. Διοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστη!
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστη!
20: Πολλά, σενιόρ Μακής!
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
21: Euro Jackpot!

0: μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπε στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween shopping, stand-up comedy, shows, workshops και movie nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι Grandzel Brothers, δημιουργοί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
3: Εδώ είμαστε, για να δω τι μου λέτε εσείς τώρα εδώ πέρα, για να σας δω. Ο Δημήτρης, όταν χώρισα μετά από 4 χρόνια σχέση, ο κολλητός μου συνέχισε να κάνει παρέα με την πρώην μου, χωρίς να μου πει τίποτα. Δεν με πείραξε τόσο ότι μιλούσαν, όσο ότι το έμαθα τυχαία από όλους. Δεν υπάρχει, αυτό δεν παίζει, ποιος κολλητός. Κατερίνα, πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο και η κολλητή μου έλεγε πάντα ότι θα είναι δίπλα μου, εξαφανίστηκε. Μόλις τα πράγματα έφτιαξαν, επέστρεψε, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα και περίμενα να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Μάλλον δεν είναι πια κολλητή σου, κορίτσι μου. Νίκος, έμαθα από κοινό μας φίλο ότι ένας άνθρωπος που θεωρούσα πολύ κοντινό μου με σχολίαζε άσχημα όταν δεν ήμουν μπροστά. Αυτό που με πείραξε περισσότερο ήταν όταν ήμασταν μαζί μου, φερόταν σαν να μην υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ναι, αυτοί πρέπει να φεύγουν. Ένα περίεργο πράγμα, παιδιά, το πόσο γρήγορα κόβω φιλίες. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Πραγματικά σας το λέω. Πιο γρήγορα τις κόβω. Γιατί τις θέλω πιο σημαντικές από τις σχέσεις. Τώρα μου πεις. Ναι. Άλλο και αυτό παράλογο. Θα δούμε παρακάτω. Πάμε πιο κάτω λοιπόν να αναλύσουμε τι είναι πιο δύσκολο από την ίδια την προδοσία. Το μετά, παιδιά. Τι κάνεις μετά. Συγχωρείς. Πώς συγχωρείς. Δίνεις δεύτερη ευκαιρία. Μπορείς πραγματικά να ξαναεμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο που σε πρόδωσε. Μπορεί να πεις συγγνώμη σε ναι, σε συγχωρώ. Ωραία και να τα πούμε όλα αυτά. Μετά τι γίνεται. Πηγαίνουν όπως πριν. Δεν νομίζω. Λέω εγώ τώρα. Σε λίγο θα τα πούμε αυτά.

0: Να σας πω κάτι. Εγώ οτιδήποτε μου γλιτώνει χρόνο στην καθημερινότητα, το αγαπώ. Τελεία. Γιατί δεν γίνεται να έχουμε 24 ώρες και να χρειαζόμαστε 37. Οπότε, Μασού της App. Το κατεβάζεις και έχεις ουσιαστικά το σούπερ μάρκετ μαζί σου. Κάνεις τις αγορές από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Δεσμεύεις το διάστημα παράδοσης που σε βολεύει. Χρησιμοποιείς e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια online ή στο κατάστημα. Βλέπεις τα φυλάδια με τις προσφορές. Μέχρι και συνταγές για καθημερινό τραπέζι βρίσκεις. Και έχεις εξατομικευμένο μενού για σένα. Μασού της App. Μπείτε στο masoutis.gr και κατεβάστε το. Γιατί αρκετά πράγματα μας δυσκολεύουν τη ζωή. Τα ψώνια δεν χρειάζεται.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
3: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
6: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
7: Εντάξει τότε.
8: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
9: Εντάξει, αμάντια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βεάκι. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
10: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
15: 59 χρόνια Morris.
16: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
17: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο Private and Exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
3: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα.
6: με την εγγύηση της Unimark.
20: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
21: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
22: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ο δρόμος παρουσιάζει.
24: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Αντώνης Καρναβάς. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
25: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
26: Αθήνα, Ελλάδα.
25: Και σε όλο το πλανήτη.
27: Okay.
25: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
26: Και παίζει παντού.
25: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο, 89,8.
0: Επιστρέψαμε εδώ στα δικά μας. Δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Εδώ, τελευταία ώρα για σήμερα. Hardcore η σημερινή ημέρα, η προδοσία, παιδιά, στη ζωή δίνει και παίρνει, συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά δεν έχουμε δει και λίγα. Συμβαίνουν και μεταξύ φίλων και μεταξύ εραστών, εννοείται, και σε σχέσεις και σε γάμους. Καλέ εδώ ανθρώπους που ξέρεις όλη σου τη ζωή, πώς το έκανε αυτό σε μένα. Δεν ξέρω πραγματικά, μπορεί μετά από χρόνια να βγαίνει και το τέρας από μέσα μας. Δεν ξέρω. Έχουμε προδώσει κι εμείς, εννοείται. Έχουμε κρύψει πράγματα, τα έχουμε κάνει όλοι όλα. Δεν είναι κάποιοι καλοί και κάποιοι κακοί. Έχουν συμβεί. Τι γίνεται τώρα μετά την προδοσία? Πάνω στα νεύρα μας μπορούμε να πούμε κομμένη, τελείωσε, γεια σας, αντίο. Όταν περάσει ο θυμός, τι γίνεται? Συγχωρείς, δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία? Και αντί συγχωρείς, μετά τι γίνεται? Μετά πρέπει να υπάρχει μια εμπιστοσύνη αν είστε φίλοι. Τι φιλία θα είναι αυτή μετά από αυτό? Εκεί κολλάει. Μπορεί να σε αγαπάω, μπορεί να θέλω να σε συγχωρήσω. Κάπου μέσα μου υπάρχει ένα μικρό ανθρωπάκι που λέει, όπα, δεν μπορείς να ξαναπείς αυτό που θα έλεγες, αυτό που θα έκανες, τα πράγματα που θα μοιραζόσουνα, που ξέρεις θα γίνει. Το ίδιο και στις ερωτικές και στις φιλικές, παιδιά. Σε ερωτικές είναι γνωστό ότι δίνουμε 125 ευκαιρίες. Τι κουτό, όταν το συνειδητοποιήσουμε, θα καταλάβουμε ότι είναι κουτό εκ μέρους μας. Δύο. Μέχρι δύο θα τις αντέξω, θεωρώ. Τρίτη δεν υπάρχει.
28: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
25: Δρόμος 89,8.

Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για ένα τεράστιο topic που λέγεται συγχώρεση, την οποία είναι από τα πράγματα, γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό μου τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλά topic. Είναι ένα topic το οποίο όσο και να το δουλέψω, κάτι πολύ έντονο μέσα μου αντιστέκεται, η συγχώρεση. Τι είναι η συγχώρεση, τι είναι αυτό το ρημάδι το συγγνώμη που πια αυτό το συγγνώμη είναι η καραμέλα, μία είναι το συγγνώμη και μία είναι το σ' αγαπάω. Έχουν γίνει αυτές οι έννοιες τόσο εύκολες, τα χρησιμοποιούμε σαν να είναι καλημέρα καλησπέρα, εμένα αυτό μου τη δίνει. Το συγγνώμη πάντα συνοδεύεται από μία μετάνοια και από μία, πώς το λένε, κίνηση, δήλωση, πράξη ή οτιδήποτε που συμβολίζει ότι αυτό και είναι και θα δεις ότι όλα θα αλλάξουν και θα ξαναχτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη. Από πράξη. Η πράξη είναι το συγγνώμη ουσιαστικά, η συγχώρεση. Δηλαδή μπορεί κάποιος να σου πει συγγνώμη, δεν θα ξανασυμβεί, γιατί να το πιστέψεις. Δεν το καταλαβαίνω. Ειδικά όταν προκύπτει από άνθρωπο που δεν το περίμενες εξ αρχής. Να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Φαντάζομαι ότι δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στους ανθρώπους. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί να κάνουμε τη μεγαλύτερη γκάφα όλοι. Μετά, εμπιστεύεσαι εσύ. Εμπιστεύεσαι, θεωρείς ότι όλα είναι όπως πριν. Θα μπορέσεις να ξαναμοιραστείς τα μυστικά σου, να του πεις τα ερωτικά σου, να κάνεις αυτό. Ή στο φίλο. Και στο σύντροφο. Μετά, στο σύντροφο είναι το εξής καταπληκτικό. Μετά γίνεσαι ο τρελός του χωριού. Μπορεί να έχεις να στοκάρεις, να παρακολουθείς, να μάθεις, αν σου λέει αλήθεια, αν αμφισβητείς το ότι σου λέει, τι τον κρατάς. Αν δεν σου έχει κρατήσει, αν δεν σου έχει κρατήσει την εμπιστοσύνη να μπορέσει να στη φτιάξει ξανά, να βλέπεις ότι προσπαθεί ο άνθρωπος να χτίσει μια εμπιστοσύνη και σιγά σιγά να σε φέρει. Δεν μπορεί την επόμενη μέρα του συγγνώμη που την έχεις δεχτεί και έχεις δώσει συγχώρεση να έχει ξεχαστεί το σύμπαν. Δεν ξεχνιέται τίποτα. Δεν ξέρω αν εγώ είμαι τόσο ακραία στη συμπεριφορά ή όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι, αλλά συγγνώμη παιδιά που θα το πω, δεν συγχωρώ κανέναν. Και δεν τα ξεχνάω. Το τι επιλέγω να κάνω παρακάτω είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Σαφώς κάποιοι άνθρωποι φαίνεται ότι είναι one time thing και κάποιοι είναι pattern. Πώς το ξεχωρίζουμε αυτό? Θέλει και λίγο ένστικτο. Θέλει και λίγο να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και θέλει να κάνουμε και λίγο μία. Πάμε πίσω στο χρόνο να δούμε. Έχω δείγματα για να καταλάβεις το ποιόν του ανθρώπου. Ξύζει δεύτερη ευκαιρία κάποιος και πότε? Για στείλτε μηνύματα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Λοιπόν, αυτό το φοβερό συγχωρώ αλλά δεν ξεχνάω, το οποίο το έχω εγώ, το οποίο είναι πάρα πολύ κακό πράγμα. Προφανώς είναι κακό πράγμα, δεν είναι και καλό να πεις. Το είχα εγώ, το συγχωρώ αλλά δεν ξεχνάω. Ναι, σε συγχωρώ, αλλά ανά πάσα στιγμή εμένα το πίσω το μυαλό μου εφέρει όλο το αυτό. Οπότε, που ήσουν, τι έκανες, με κάθε τσακωμό, θυμάσαι το 2020 αυτό. Αρχείο, αρχείο, και το καταλαβαίνω το αρχείο. Τι την έδωσες τη συγχώρεση, τι την έδωσες. Όταν τίποτα δεν έχει φύγει από το κεφάλι σου και όταν τα θυμάσαι όλα, έδωσες μία δικαιολογία και είπες συγχωρώ για να γυρίσεις πίσω σε αυτόν. Γιατί ίσως μέσα σου τον θες, δεν είσαι έτοιμη να φύγεις, δεν είσαι έτοιμη να χάσεις τη μάχη. Θεωρητικά τον αγαπάς, που αυτό δεν είναι αγάπη, είναι τοξικίλα, δεν είναι, είναι αρρωστήλα αυτό το πράγμα. Δεν είναι κανονική αγάπη. Είναι ανάγκη. Είναι αυτό το αρρωστημένο που κλαίμε, χτυπιόμαστε. Μα τον θέλω, ναι, αλλά σου κάνω αυτό. Ναι, δεν με νοιάζει, τον θέλω πίσω. Και κάπου μέσα μας θέλουμε να του κάνουμε τα χειρότερα, να τον εκδικηθούμε. Και αυτό λάθος. Υπάρχει το κάρμα, κοριτσιά και αγόρια. Υπάρχει το κάρμα. Μην εκδικήσετε. Μην λερώνετε τα χεράκια σας. Θα το πάθουν όλα μόνοι τους. Μην ανησυχείτε. Αυτό λοιπόν συγχωρώ, αλλά δεν ξεχνάω. Σημαίνει, ναι, σε έχω συγχωρέσει. Από εδώ και πέρα, δηλαδή, πάμε clean slate, καθαρή. Δεν θα σου χρεώσω τίποτα, αλλά δεν ξεχνάω τι μου έκανες. Που σημαίνει, έχω τα μάτια μου ανοιχτά και σε έχω χρεωμένο. Δεν το ξέρω αυτό. Το ξέρω, το έχω κάνει πάρα πολύ στη ζωή μου. Δεν το ξέρω πια. Δεν συγχωρώ, δεν ξεχνώ. Αν κάποια στιγμή ξεχάσω, θα ξεχάσω την ύπαρξη του ίδιου ανθρώπου. Εγώ αυτό τίνω. Εγώ κάνω erase τους ανθρώπους. Όλη την προσωπικότητα. Τα βρίσκω με τον εαυτό μου να δω σε τι μου χρησιμεύει αυτή η προσωπικότητα στη ζωή μου. Βρίσκω το κέρδος, γιατί όλα είναι μαθήματα, εννοείται. Και λέω, κοίτα, από όλο αυτό το χάλι, όμως είχα ένα μάθημα σωστό που μου έμεινε. Και αυτό κρατάω. Το υπόλοιπο, erase, delete, όλα.

0: Σινεμά στην Αθήνα και μάλιστα παντού. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει και από 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 11 Οκτωβρίου υπολγίνεται μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή. Ολύμπια, μέγαρο μουσικής, στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και αγαπημένα σινεμά γεμίζουν προβολές και δράσεις με το ελληνικό σινεμά και τους νέους δημιουργούς σε πρώτο πλάνο. Και η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει δύο μεγάλες διακρίσεις, τη Χρυσή Αθηνά, καλύτερης ταινίας και καλύτερου ντοκιμαντέρ. Γιατί ο πολιτισμός μας φέρνει πιο κοντά και μας θέλει όλους με τον πολιτισμό.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Επιστρέψαμε, δρόμο.

0: Όμως, εγώ δεν είμαι ακόμα 8, είμαι η Μαρία Σολομού στην πολυκατοικία μου εδώ της Τρέλας, που συζητάμε ένα από τα πιο σοβαρά και πράγματα από τα οποία δεν θα τα λύσουμε ίσως ποτέ σε αυτή τη ζωή και δεν θα βρεθεί η μέση λύση. Δεν ξέρω για εσάς. Του εντάξει, σου δίνω άλλη μια ευκαιρία. Εκεί αρχίζουν τα ωραία. Σου δίνω μια. Μπορεί ο άλλος να έχει κάτι, να σε έχει απατήσει, ας πούμε, για τη σχέση. Έρε θα χτυπηθεί, έρε θα ζητήσει συγγνώμη, έρε θα γίνει χαμός και θα γυρίσει πίσω και με τα πολλά και τα λίγα και τα κλάματα και τα παρακαλυτά και στο υπόσχομαι και θα δει και τέτοια. Ξαναξεκινάμε. Τι γίνεται. Σημαίνει ξεκινάμε από την αρχή πραγματικά, γιατί επειδή το έχω ζήσει αυτό. Ναι, η πρώτη εβδομάδα είναι πάμε από την αρχή πραγματικά, άντε και ο πρώτος μήνας. Και είσαι κάτω από μικροσκόπιο. Μικροσκόπιο είσαι από κάτω. Έχεις 100 μάτια πάνω σου. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Και τέτοιος άνθρωπος να είσαι, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Σου έχει μπει το ζουζούνι. Πρέπει να περάσει πολύ καιρό και ο άλλος να αποδείξει την αξία του, να αποδείξει ότι πραγματικά αυτό ήταν ένα λάθος, να το αποδείξει. Και δεν μιλάμε για περιόδους της ζωής που είμαστε χώρια, γιατί μπορεί να έχουμε και ένα μήνα, δύο μήνα χώρια με το σύντροφο και να τα ξαναβρούμε. Εκεί μέσα, ό,τι γίνεται, υποτίθεται ότι είναι χρόνος μηδέν. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί ή θα ξεδώσεις γιατί θες να ξεδώσεις να κάνεις μία μαλακία ή θα, συγγνώμη, ή θα δείξεις το πραγματικό σου ποιόν. Το μαύρο το χαμό. Ό,τι μάθεις για αυτό το κενό του μήνα, κάπως έτσι συμβαίνει και στη σχέση. Πιστέψτε με, παιδιά, μιλάμε τώρα, δεν είναι δυνατόν με το που χώρισες με έναν άνθρωπο την επόμενη στιγμή να έχει 5. Είναι η διάθεση του ανθρώπου. Αυτό το ποιόν θες να έχεις στο σπίτι σου, στη σχέση σου, στη ζωή σου. Δηλαδή, τι είμαι εγώ, μπαμπούλας, που τον κρατάω από το να μην έχει άλλες 5. Να έχει κι άλλες 5. Απλά να μας ενημερώσει, να το ξέρουμε κι εμείς, να έχουμε κι εμείς άλλους 5, αν θέλουμε. Να, μια ωραία σχέση. Αλλά δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Και αυτό προδοσία είναι. Το να μην δείχνεις τον πραγματικό σου εαυτό. Η δεύτερη ευκαιρία. Να δώσεις τη δεύτερη ευκαιρία. Όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά εννοείται ότι δεν κοιμάσαι. Το ένα μάτι είναι ανοιχτό. Για να δεις αν υπάρχει pattern σε αυτό. Μην κατηγορούμε όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν λοξοδρομήσει και γυρίσανε σωστά και είναι εκεί και μια χαρά. Ένα παράδειγμα ξέρω και στα χίλια. Αλλά υπάρχει αυτό το ένα. Ελπίζουμε και στο 2 και στο 3 και στο 80. Πώς να σας πω. Αλλά λέμε τώρα τι συνήθως συμβαίνει. Συνήθως υπάρχουν pattern. Εκτός αν εμείς κοιτάμε πολύ λάθος. Που μπορεί να συμβαίνει να κοιτάμε πολύ λάθος, γιατί έχουμε και εμείς τα θέματά μας να λύσουμε. Οπότε όλοι ευχαριστημένοι. Δεν ξέρω δεύτερες ευκαιρίες οι οποίες κάποιος να μην είναι εξάγρυπνος και κάποιος να μην αποδεικνύει κάθε μέρα ότι είμαι εδώ και λέω αλήθεια και συγγνώμη, πραγματικά το εννοώ. Δεν ξέρω τέτοια δεύτερη ευκαιρία να έχει λειτουργήσει αλλιώς. Γιατί μετά, όταν έρχεσαι και επιβεβαιώνεσαι, γιατί μερικές φορές επιβεβαιωνόμαστε κακώς, δηλαδή ότι δεν έπρεπε να δοθεί αυτή η δεύτερη ευκαιρία, τι κάνεις. Τι κάνεις εκεί. Μου τζώνεσαι, αντίο και γεια σας. Μετά μπορεί ξανά όλος να κλαίει και να χτυπιέται. Τα έχουμε ζήσει όλοι, παιδιά, αυτά. Και τι, το ξαναδίνεις. Όχι, παιδιά, δεν το ξαναδίνεις. Συγγνώμη, θα σας το πω, αλλά δεν το ξαναδίνεις. Η καχυποψία δεν είναι κάτι απλό, αλλά μας τρώει εμάς. Δεν είναι μόνο ότι θα τον πρίξουμε αυτόν και θα γίνουμε γκρίνια. Μας τρώει εμάς. Πού είναι, γιατί άργησε, γυρνάει, πήγε σπίτι, μήπως μιλάει με κάποια άλλη, μήπως αυτό, μήπως εκείνο, μήπως τ' άλλο. Τι να σας πω, παιδιά, δεν θέλω να γίνω στόκερ και δεν έχω κανένα σκοπό. Και δεν με αφορά αυτό το πράγμα καθόλου. Όταν ξέρω κάτι, ξέρω κάτι. Όταν δεν ασχολούμαι, δεν θα το μάθω ποτέ. Όλα έχουν έναν τρόπο να έρχονται στην επιφάνεια και πιστεύω ότι όλα μαθαίνονται αργά ή γρήγορα. Λαχτείτε. Φυλαχτείτε. Υπάρχει και το άλλο, η φοβερή μαγκιά, την οποία αυτή προς τα εκεί θέλω να πηγαίνω, έτσι σαν άνθρωπος, το σε συγχωρώ, αλλά δεν σε θέλω πίσω. Δεν θα σου κρατήσω κακία, δεν θα σου κάνω βουντού πίσω από την πλάτη σου, δεν θα λέω άσχημα πράγματα για σένα. Σε καταλαβαίνω, όλοι είμαστε άνθρωποι, μπορεί να κάνουμε λάθος. Δεν το παίρνω προσωπικά, γιατί τα ίδια θα έκανες οποιαδήποτε άλλη, γιατί τέτοιος είσαι, γιατί οι άνθρωποι είναι τέτοιοι. Δεν επιλέγουν κάποιον να του κάνουν τα χειρότερα. Θα τα κάνουν παντού τα χειρότερα, αν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Προδότες. Αλλά δεν σε θέλω στη ζωή μου και σε κόβω. Να μην θέλω να σε βλέπω. Μπορεί να μην θέλω να σου μιλάω. Μπορεί να μην σε αναγνωρίζω. Μπορεί να περνάς απέναντι το δρόμο και να μην σε χαιρετήσω καν. Δεν σε βλέπω. Δεν υπάρχεις. Εγώ αυτό, το δεν σε βλέπω, το δεν υπάρχεις πια για μένα, πραγματικά κοιτάω πρώην μου και δεν τους αναγνωρίζω. Από αυτούς που δεν μιλάω πια. Που δεν τους θέλω, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι της ζωής μου. Γιατί υπάρχουν πρώην μου που είναι άνθρωποι της ζωής μου. Υπάρχουν 3-4 οι οποίοι και μεγάλη σχέση και μικρότερες που δεν τους. Μπορεί να κάνω και κάποια δευτερόλεπτα. Αυτά τα δευτερόλεπτα που λες καλή που τον ξέρω αυτόν. Αυτό παθαίνω. Γιατί το έχω οργανώσει πάρα πολύ καλά στο κεφάλι μου. Και επίσης δεν είμαι τόσο ρομαντική. Πετάω, σκίζω, σβήνω τα πάντα. Από φωτογραφίες, τα γραμματάκια μου που τα φυλάω τόσο καλά από ανθρώπους που πραγματικά τους έχω και ακόμη στη ζωή μου, τα πετάω όλα. Είναι σαν μη γενόμενα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στη ζωή μου γιατί κάτι πειρά, αλλά τώρα δεν σας θέλω άλλο, αντίο. Οπότε εγώ σβήνω. Τη συγχώρεση δεν τη δίνω. Ακόμα. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνω πολύ ανώτερος άνθρωπος και να συγχωρέσω. Δεν μου έχει τύχει. Πιστεύω είναι πάρα πολύ δύσκολο step αυτό και να είμαστε ειλικρινοί με τον εαυτό μας. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που συγχωρούν. Κρατάνε μια κακία μέσα τους για τον άλλον και ανά πάσα στιγμή τους δοθεί η ευκαιρία, θα θέλαν να τον καταστρέψουν. Έτσι, τη μισένεκεν, για τα παλιά. Αυτό μας κάνει κακούς ανθρώπους? Όχι, εγώ πιστεύω ότι μας κάνει ανθρώπους με πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε λύσει ίσως ακόμα. Αν μας αφορά και κρατάμε κακία για ανθρώπους πριν 15 χρόνια, είναι weird. Εξαρτάται από τι μας έχουν κάνει και πώς αυτό που μας έχουν κάνει μας ακολουθεί ακόμη τώρα στη ζωή μας. Δηλαδή, αν είχα μπλέξει εγώ με ένα κλέφτη και μου έκλεψε λεφτά, δεν το ξεπερνώ. Θα προσπαθήσω με κάποιο τρόπο σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια αυτό να γυρίσει πίσω σε μένα, γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Αλλά δεν ζω από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτό στο κεφάλι μου. Είναι διαγραμμένος από τη ζωή. Δύσκολο η συγχώρεση, παιδιά. Και γι' αυτό και εγώ δεν ζητάω συγγνώμη πολύ εύκολα. Πρέπει να είμαι πολύ πεπισμένη και να ξέρω μέσα μου ότι έχω φταίξει πάρα πολύ. Θα πω συγγνώμη για να χαλαρώσει ο άλλος. Είναι μαγικό το συγγνώμη όταν το λες και βλέπω στους άλλους όσες φορές έχω ζητήσει συγγνώμη πώς ηρεμούν. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα έχουν με αυτή τη λέξη. Δεν είναι ουσιαστικό. Πιστεύω ότι το συγγνώμη πρέπει να ακολουθείται από πάρα πολλές πράξεις.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Ο Θάνατος και η Κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η Κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
4: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
5: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύντατη των μισιών.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
15: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
2: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
3: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
1: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
2: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
3: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
1: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
4: Let's go! Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
1: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
2: Από πόλη σε πόλη.
1: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
2: Να είμαστε λίγο πριν το τέλος με μηνυματάκια σας, για να δω τα τελευταία μηνύματα. Η Μαριάννα: συγχώρεσα τον σύντροφό μου μετά από απιστία και μείναμε μαζί άλλα 2 χρόνια. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν κατάφερα ποτέ να τον εμπιστευτώ όπως πριν και τελικά αυτό μας χώρισε. Εννοείται, τελείωσε παιδιά, μετά την απιστία τελείωσε. Σας το λέω και επίσης είναι και πάρα πολύ αστείο. Δεν ξέρω γιατί. Έστω και να γυρίσεις, έστω και να προσπαθήσεις. Έχω προσπαθήσει και μία φορά έχω προσπαθήσει ξανά από απιστία. Δεν λειτουργήσε, εννοείται. Δεν καταλαβαίνω πώς δεν νιώθετε, γιατί το κάνει πάρα πολλοί κόσμος. Επιστροφές έχουμε πολύ συχνά. Ξενέρωμα. Εγώ δεν τον ξαναείδα ποτέ ίδια. Εμένα μου φύγει ο έρωτας σε 3-2-1 μετά. Μετά ήταν άχτη, ήταν κάτι. Αυτά τα λάθος συναισθήματα. Ήταν περιέργεια, ήταν άστο να ψήνεται, άστο να παρακαλάει, ήταν τέτοια. Κανένας έρωτας ποτέ ύστερα. Κανένας. Σου φεύγει. Ξενερώνεις. Το χειρότερο συνέστημα είναι το ξενέρα. Δηλαδή, τι ωραίος έρωτας που νόμιζα ότι είχα μόνη μου. Μετά αποδείχτηκε ότι ήταν μια μούφα. Αλλά θέλω να πω, τι κρίμα. Δεν είναι κρίμα αυτά τα πράγματα. Είναι κρίμα. Αλέξανδρος: έδωσα δεύτερη ευκαιρία σε ένα φίλο που με είχε προδώσει και τελικά δεν το μετάνιωσα. Χρειάστηκε πολύς χρόνος, αλλά ήμασταν πιο κοντά από ό,τι ήμασταν πριν. Με τους φίλους είναι αλλιώς. Εγώ δεν έχω. Έχω δώσει σε όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, στους κολλητούς μου. Είχε τύχει να παρεξηγηθώ με κολλητούς φίλους, αδερφικούς φίλους. Όταν έκοψα, έκοψα. Δεν το ξαναείπα, δεν το ξαναέκανα. Δώσαμε χώρο να σκεφτούμε και οι δύο πλευρές τι είχε συμβεί. Αλλά είναι φιλίες αυτές. Δεν είναι κάτι χαζά τώρα που γνωρίζεις αριστερά-δεξιά και μπορεί ανά πάσα στιγμή να σπάσεις και χωρίς λόγο να μην ξαναμιλήσεις. Γιατί μου έχει τύχει να κόψω φιλίες στην πορεία της ζωής μου. Μαχαίρι. Δεν. Γενικώς εγώ όταν αποφασίζω να βγάλω έναν άνθρωπο από τη ζωή μου, τον βγάζω. Δεν συγκινούμε, δεν αυτό. Και όταν καταλαβαίνω το πρόβλημα. Γιατί όλοι έχουμε προβλήματα. Και επιλέγουμε ποιους ανθρώπους με προβλήματα θα κρατήσουμε κοντά. Όταν τα προβλήματα είναι τζις, να πάνε να τα λύσουμε. Σοφία: συγχώρεσα την κολλητή μου για κάτι που μου είχε πληγώσει πολύ, αλλά αποφάσισα να μην την ξαναβάλω στη ζωή μου. Δεν εισκρατάω κακή, απλώς δεν μπορώ να την εμπιστευτώ ξανά. Εννοείται ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους έχουμε κολλητοί, να μην τους ξανακάνεις αυτοκόλλητους. Ναι, να βρεθούμε, ναι, να μιλήσουμε. Έχω πάρα πολλούς φίλους τριγύρω, τους οποίους με έχουν προδώσει σε διάφορα ζητήματα. Το έχω πει, τους έχω κόψει. Δεν τους έχω συγχωρέσει, αλλά δεν με ενοχλεί να τους δω και να τους χαιρετήσω. Δεν είναι δηλαδή κάτι που καίει μέσα μου. Το έχουν βρει, πιστέψτε με, από παντού. Οι άνθρωποι οι οποίοι προδίδουν, το βρίσκουν. Για να ηρεμήσουμε όλοι ότι αποδίδεται κάποια δικαιοσύνη.

0: Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε για εσάς προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Ο θάνατος και η κόρη» του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών σε σκηνοθεσία Μανώλη Δουνιά και Εμιλίου Χιλάκη. Ένα από τα πιο σημαντικά ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου, σε μια παράσταση γεμάτη ένταση και ανατροπές που φωτίζει τα σκοτεινά όρια στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση. Πρωταγωνιστούν η Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριακός. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 10 Δεκάτου στις 6. Στείλε τώρα δρόμος κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη κόρη στο 54301 για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τελειώσαμε. 7 η ώρα να πάει ο καθένας. Πού θα πάτε κανένα Σαββατοκύριακο, λέτε, να γίνει καμιά τρέλα? Εγώ έχω ξεκινήσει πια πρόβες, παιδιά, και η κατάσταση είναι δύσκολη. Πάμε ολοταχώς για πρεμιέρα. Αλλά για απαντήστε μου εσείς πριν φύγετε για το διήμερό σας ή για τον καναπέ σας. Πολ στα social media του δρόμου, παιδιά, απαντήστε. Η προδοσία αξίζει δεύτερη ευκαιρία, ναι. Αν υπάρχει πραγματική μεταμέλεια, πού να το βρεις, αν υπάρχει πραγματική μεταμέλεια? Δηλαδή να συγχωρείς μετά από κάνα χρόνο, λέμε. Όχι, γιατί η εμπιστοσύνη δεν ξαναγίνεται ποτέ ίδια. Δεν ξαναγίνεται ίδια εμπιστοσύνη. Έτσι πιστεύω εγώ. Αυτό που έχει δείξει η ζωή, για να δούμε τώρα. Ψηφίστε! Τι να δω τι λέτε κι εσείς. Χτίζονται νομίζω και οι σχέσεις. Αλλά για να δεις αν όντως η εμπιστοσύνη ισχύει, πρέπει να περάσει καιρός. Και τι κάνεις όσο περνάει αυτός ο καιρός? Περιμένετε τώρα, αυτά είναι. Είναι θέματα, θέματα. Ψηφίστε, παιδιά! Κι εγώ φεύγω. Πάω τρέχοντας για πρόβα. Σας αφήνω έτσι μια Παρασκευή να σκέφτεστε έρωτες, προδοσίες, φιλίες και συγγνώμες. Και αν τελικά μπορούν οι άνθρωποι να έχουν αυτή τη δύναμη να μας πληγώσουν περισσότερο ή λιγότερο, έχουν να κάνει με το πόση εγκύτητα έχουν μαζί μας. Αν νομίζαμε ότι αυτός είναι άνθρωπος της ζωής μας, σε όποιο επίπεδο σχέσης, σου έρχεται, παιδιά, τέτοια κεραμίδα. Μα τέτοια κεραμίδα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Πραγματικά, ίσως η αδικία είναι ένα τρελό συνέστημα. Είναι κάτι που δεν παλεύεται. Το συνέστημα της αδικίας όταν σε προδίδουν. Δεν παλεύεται. Θέλει δουλίτσα με τον εαυτό μας μετά. Θέλει δουλίτσα. Να δούμε και τα δικά μας. Αν έχουμε υπάρξει και εμείς σωστοί, αν έχουμε ζητήσει και εμείς συγγνώμη, αν διεκδικούμε κάτι, αν έχουμε διεκδικήσει κάποια επιστροφή, έχει να κάνει και με εμάς. Αυτά από τη Μαρία και την πολυκατοικία τη. Σας φιλώ να περάσετε υπέροχα το σουκού σας, ό,τι και αν κάνετε. Και θα τα πούμε, παιδιά, πάλι Δευτερούλα. Εδώ στις 4 η ώρα η πολυκατοικία της Μαρίας θα ανοίξει και θα σας περιμένει στην ώρα της, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 4 με 7, εδώ, στο δρόμο 89,8. Σας φιλώ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Johnny Blair στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Johnny Blair. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά?
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
0: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: 59 χρόνια Μόρις.
8: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Και τώρα το contouring.
10: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις chips. Γαλαξία.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μακής.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την παρακολουθία.

0: Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
4: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε παιδιά εκεί έξω, πώς ήταν η μέρα σας, τι κάνατε όλη την ημέρα, τι κάνετε τώρα και τι θα κάνετε και μετά, τι σκέφτεστε, πού είστε, γιατί είστε εκεί που είστε, τι θα θέλατε να κάνετε, τι που θα θέλατε να είστε, αυτά και άλλα τόσα θέλω να μου τα πείτε όλα σήμερα στο www.dromosofm.gr σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, μέχρι και τις 10 μαζί όπως κάθε μέρα για 3 ολόκληρες ώρες. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 89,8.

Λοιπόν, επειδή πλησιάζει Σαββατοκύριακο και θέλω να είμαι σίγουρη εγώ ότι θα κάνετε αυτά που θέλω να κάνετε, να πάτε δηλαδή θέατρο και να περάσετε καλά, διπλές προσκλήσεις τώρα για το Θέατρο Εμπορικών για την παράσταση Deadlift, Άρση Θανάτου, το νέο έργο της Βαλέριας Δημητριάδου, μια σύγχρονη και αιχμηρή πολιτική κωμωδία με χιούμορ και σαρκασμό για την εξουσία, τον ανταγωνισμό και τις ανθρώπινες σχέσεις. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη ραντεβού, το όνομα σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS. Επαναλαμβάνω, οι προσκλήσεις είναι για τη Δευτέρα στις 8 το απόγευμα.

0: γρήγορα γρήγορα θα σας πάρω από το χεράκι και θα σας πάω στην αυλή να πάρουμε την ανασούλα μας, να δούμε τι γίνεται στο δρόμο 89,8 που έχει ενδιαφέρον και επιστρέφουμε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Ρώσοι πράκτορες,
3: ναι,
2: αφόδευσαν σε τουαλέτες Φιλανδών πολιτικών αφού εισέβαλαν στα σπίτια τους. Σε τουλάχιστον 20 βουλευτών τα σπίτια έχουν αναφερθεί μυστηριώδεις διαρρήξεις όπου δεν τους παίρνουν τίποτα, δεν τους πειράζουν τίποτα, δεν πετάνε πράγματα, δεν κάνουν βανδαλισμούς. Πάνε στις τουαλέτες τους, κάνουν τη δουλειά αυτή που κάνουν και φεύγουν.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Πέθανε!
5: Ποιος? Η αισθητικός!
4: Εντελώς!
6: Εντελώς!
4: Πότε?
5: Χθες το απόγευμα.
4: Πού?
7: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
4: Και το πτώμα?
6: Μπρούμητα, στον καζόν.
4: Να το κουρέψετε.
8: Το πτώμα.
4: Τον καζόν.
6: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
4: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
14: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
15: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια.
3: Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωή.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
17: Ναι.
16: Και πιο ελαφριά.
17: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
18: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
19: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Εδώ λοιπόν, αυτό το απόγευμα Παρασκευής, 9 ο μήνας, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Και www.dromosfm.gr για ό,τι έχετε στο μυαλό σας. Κάντε το λέξη και προτάσεις και στείλτε το.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: θα λέγατε να σας μιλήσω και να σας πω ότι το μεγαλύτερο Halloween event της Αθήνας επιστρέφει στο Athens Halloween Festival 2026 στο παλιό Μαξοστάσιο ή στο Γκάζι, σε ένα μοναδικό κόσμο γεμάτο από τα πάντα. Και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να είστε εκεί και να διεκδικήσετε για διπλές προσκλήσεις. Γράψτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη φεστιβάλ, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 30 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου στο παλιό Μαξοστάσιο ΣΥΣ στο Γκάζι.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να μην.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
3: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
6: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
7: Εντάξει τότε.
8: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
9: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βεάκι. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε.
10: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
0: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο, Private and Exclusive, την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
18: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dendeman.
20: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
21: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Γλώρια. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή, στην κόλαση μάλλον. Γλώρια, η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρης Χόρη. Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου, Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Στέργιος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
20: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
22: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8. Αυτό βρε παιδιά με τις ώρες, τις μέρες, τις ημερομηνίες να μην το έχω καθόλου όμως. Δηλαδή μπροστά μου μπορεί να έχω ένα ρολόι και να δείχνει 8 και 3 ας πούμε, και να το βλέπω και να δώσω λάθος ώρα. Ή μπροστά μου να έχω τη μέρα και την ημερομηνία και να δώσω άλλη. Πείτε μου πώς το εξηγείτε. Δεν έχω καμία αίσθηση του χρόνου. Λοιπόν, έχω όμως την αίσθηση όλων των άλλων. www.dromosfm.gr εσείς, σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, για να επικοινωνήσουμε. Είμαι η Ράγια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, ακούστε με τώρα, παιδιά, γιατί θέλω να σας πάω θεατράκι και επειδή είναι για την Κυριακή προσκλήσεις, ο Θάνατος και η Κόρη στο Θέατρο Αθηνών, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη, με πρωταγωνιστές τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου και τον Αντώνη Μυριαγκό, να πάτε και να παρακολουθήσετε ένα από τα πιο σημαντικά ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου, σε μια παράσταση γεμάτη ένταση και ανατροπές που φωτίζει τα σκοτεινά όρια στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση. Για να είστε λοιπόν την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο Θέατρο Αθηνών και να παρακολουθήσετε την παράσταση «Ο Θάνατος και η Κόρη», στείλτε τώρα μήνυμα για να διεκδικήσετε προσκλήσεις. Δρόμος κενό, Κόρη όνομα, αποστολή 54301.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο δρόμο 89,8». Καλή μας ακρόαση.
2: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα στην αιωνιότητα έχω θα σ'
0: άκου. 89,8. Πρώτη μετάδοση.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
2: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
3: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
14: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρν. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνε Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτσι, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Και μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-00 και mortal.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
15: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
16: Δρόμος 89,8. παρέα μας και στο δρόμο 89,8, γιατί τα πάντα γίνονται και τα πάντα αλλάζουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το ζήτημα είναι να προσαρμοζόμαστε στην αλλαγή και να γίνονται αυτά που θέλουμε και επιθυμούμε. Βέβαια αυτό δεν γίνεται συνέχεια, κάποιες φορές θα γίνονται και εκείνα που δεν θέλουμε και επιθυμούμε. Αλλά δεν πειράζει, θα έρθουν και τα καλά. 100% θα έρθουν, δεν το συζητώ.

0: Άκου τώρα να σου πω τι θα κάνεις και τι θα γίνει, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που παίζουν εδώ και σας θέλω alert κάποιες φορές. Όταν κάτι, παιδιά, δεν σας πάει από την αρχή καλά ενστικτοδός, αλλά δεν είναι ότι το έχεις δει μία φορά και γεια σας, το καταλαβαίνεις κάθε φορά που το βλέπεις, ό,τι και αν είναι αυτό, και δεν σου πάει, ρε παιδί μου, φύγε. Φύγε μακριά να σωθείς. Εγώ αυτό ξέρω. Το πρώτο μας συνέστημα, και το οποίο μπορεί να έχει και διάρκεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κανόνας, είναι πάντα αυτό που πρέπει να ακούμε περισσότερο.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
2: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
3: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
13: ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
12: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
15: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
14: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
16: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
15: Ξεναγήσεις στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
14: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
16: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
17: Let's go!
8: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα
17: και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
18: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
15: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
16: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
15: Από πόλη σε πόλη.
16: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
19: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Και καλά κάναμε. Σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Μέχρι και τις 10 η Μιράνια Τραγόμαλου. Συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Λοιπόν, ταξίδι τώρα, ταξίδι δεν το συζητώ. Όταν έχει πράγα, όλοι θέλουμε να πάμε, αλλά δεν μπορούμε να δηλώσουμε εμείς συμμετοχή. Μπορείτε όμως εσείς. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό τη λέξη πράγα, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 για να απολαύσετε ένα τετραήμερο στην όμορφη Πράγα σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, φυσικά με την υπογραφή του Happy Days Travel, που όπου βάζετε την υπογραφή ξέρετε ότι είναι εγγύηση. Οπότε να είστε εκεί και να περάσετε καλά. Δρόμος κενό, ταξίδι, όνομα, αποστολή 54301. Διεκδικήστε σας παρακαλώ πολύ αυτό το ταξίδι. Θέλω να το κερδίσει κάποιος από τη δική μας παρέα. Μόλις 34 λεπτά και τα SMS που θα στείλετε.

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Άκου να σου πω γιατί πρέπει να τα ξέρεις και αυτά. Όταν κάποιοι ετοιμάζονται για ύπνο και καλά κάνουν οι άνθρωποι, κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται για ΜΑΚ. Από τις 8 το απόγευμα το βραδάκι μέχρι και τις 5 το ξημέρωμα, το ΜΑΚ Value Night σου δίνει 2 από ΜΑΚ Double, Double Chicken Burger, μαζί με μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό, με 6,95. Μαθαίνεις περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Ρώσοι πράκτορες,
2: ναι,
1: αφόδευσαν σε τουαλέτες Φιλανδών πολιτικών αφού εισέβαλαν στα σπίτια τους. Σε τουλάχιστον 20 βουλευτών τα σπίτια έχουν αναφερθεί μυστηριώδεις διαρρήξεις όπου δεν τους παίρνουν τίποτα, δεν τους πειράζουν τίποτα, δεν πετάνε πράγματα, δεν κάνουν βανδαλισμούς. Πάνε στις τουαλέτες τους, κάνουν τη δουλειά αυτή που κάνουν και φεύγουν.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
3: Πέθανε!
4: Ποιος? Ή αισθητικός?
3: Εντελώς!
5: Εντελώς!
3: Πότε?
4: Χθες το απόγευμα.
3: Πού?
6: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
3: Και το πτώμα?
5: Μπρούμητα, στον καζόν.
3: Να το κουρέψετε.
7: Το πτώμα.
3: Τον καζόν.
8: Απόψε τρώμε στη Σιωκάστη.
3: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο Private and Exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που...
18: It's a secret.
17: Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις.
18: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive.
17: Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
19: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
20: Εδώ είμαστε!
19: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
20: Εδώ είμαστε!
19: Θέλεις κουπονιά αγορών?
20: Εδώ είμαστε!
19: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
20: Εδώ είμαστε!
19: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
22: Euphoria!
21: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
23: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
24: Bacon. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
25: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
24: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
25: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
24: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
25: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
24: Μπέικον. Στο θέατρο Άνεσης.
25: Προπόληση 210-00-80-900.
24: Και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
2: Και τώρα.
1: Εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Αθήνα, Ελλάδα.
1: Και σε όλο το πλανήτη.
4: Οκ.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
6: Τα θες όλα μερικές φορές, δεν μπορείς να τα έχεις κιόλα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθείς να έχεις αυτά που θέλεις. Δεν κατάλαβα. Να τα διεκδικείτε και να τα προσπαθείτε. Συνήθως βέβαια δεν κάνουμε προσπάθεια, είτε επειδή φοβόμαστε, είτε επειδή δεν έχει μεγάλη σημασία για μας στην ουσία αυτό που θεωρητικά διεκδικούμε τόσο πολύ. Οπότε και εκεί καλά κάνουμε και προχωράμε κάπου αλλού ή κάνουμε ένα βηματάκι πίσω να αναδιοργανωθούμε, να ανασυνταχθούμε και να πάμε κάπου αλλού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Με αυτά και μετά αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε πίστη στην τύχη σας. Υπέροχο Σαββατοκυριακό εύχομαι σε όλους. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου. Το ραντεβού μας στο δρόμο 89,8 είναι για το απόγευμα της Δευτέρας, στην ανάσα μας δηλαδή, μετά τις 7. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Ξεκινάνε οι οντισιόν.
9: Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 ναι.
10: Είσαι ένα 80, έχει υπέροχα πόδια.
11: Κυλιακή είναι αυτή.
12: Είναι ναι και από μένα.
11: Είναι όχι. Όχι, τώρα τους κράζει.
13: Να παίξει αυτό.
14: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8. Ό,τι

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Χίλιο

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: στις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Υπάρχει μια τάση πια να ξανάρχονται κοντά οι νέοι πανευρωπαϊκά, έτσι.
2: Δηλαδή.
1: Υπάρχει, είναι η τάση να αφήνουν τα social media και να γίνονται οι γνωριμίες με πιο παραδοσιακούς τρόπους.
3: Καμάκι,
2: το,
3: καμάκι.
2: Του no one's better, ας πούμε, αυτό. Mm-hmm. Καλά θα κάνουν.
3: Γεια σου, κουκλά, κερά στο ποτό.
1: Έτσι έκανε.
2: Έτσι έκανε.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό καμία επιτυχία.
2: Και τα αποτελέσματα.
1: Ορίστε το,
2: βλέπετε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Μποσταντζόγλου και μία ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Οκτώβριος. Ναι, ήρθε. Και δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε τόσο. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι λιώνεις, το βράδυ ξανακρυώνεις. Και τις τέσσερις εποχές σε μία μέρα. Αχ, τι ρομαντικά. Για περίπου 3 λεπτά. Γιατί μετά έχει κίνηση, νεύρα, υγρασία. Και με την πρώτη συννεφιά θυμάται και ο πρώην ότι υπάρχουμε. Και μισό λεπτό. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Έχουμε όλο τον Νοέμβριο. Και μετά Χριστούγεννα. Πώς θα φτάσουμε? Με τι λεφτά, με τι ψυχολογία, με ποιο νευρικό σύστημα? Γιατί ο γείτονας που χρειάζεσαι είμαι εγώ. Α, και κάτι τελευταίο, Οκτώβρη. Αφού θα μου τα χαλάσεις όλα, τουλάχιστον κάντο με στυλ.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
11: Με τη Μαρία Σολομού.
12: Καθημερινά 4 μετά το απόγευμα.
0: Στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
13: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
14: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
15: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
16: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε, πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
17: Τροχός της τύχης, κάθε μέρα, στις 6:25 το απόγευμα.
18: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
19: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
20: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
21: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
22: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
20: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
21: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
23: Let's go!
24: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
20: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
22: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
21: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
22: Από πόλη σε πόλη.
21: Βρες το δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Ο δρόμος παρουσιάζει.
12: Ο Εύρος απέναντι. Στο θέατρο Άνεσης, ο Γιώργης Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Τέσσερις νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο, Private and Exclusive, την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
11: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Δρόμος 89,8.
2: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο, Private and Exclusive, την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

Ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω όρεξη να φάω, έχω μείνει μισή.

πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να μην
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: κάνει. Κουβέντα μη πιάνεις. Πες ένα για
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
1: Δρόμος 89,8.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου